Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Καλημέρα στο φίλο μας, στο Γιάννη, που λέει σε σχέση με όσα λέγαμε για την κρουαζιέρα νωρίτερα με τον κύριο Βάλη, δεν υπάρχει, λέει, κρουαζιέρα δεκαήμερη με 500 ευρώ. Όχι, προφανώς. Και αν το είπε εν τη ρήμη του λόγου, σχήμα λόγου θα ήταν. Προφανώς δεν υπάρχει. Απλά λέει ότι μπορείς να δώσεις 700 ή 800 ευρώ παράδειγμα. Θα σου στήχιζε πολύ περισσότερο να πας κάπου, να έχεις ακτοπλοϊκά ή αεροπορικά ή ξενοδοχείο. Αυτό είπε. Μπορεί εν τη ρήμη του λόγου να του ξέφυγε. Ευχαριστούμε για την παρατήρηση.
1: Εντάξει, και... το ύψος του ποσού είναι κάτι
0: ναι,
1: που
0: διαφέρει. Διαφέρει. Πάντως δεν είναι πια τόσο απαγορευτική όσο ήταν παλιά. Αυτό θέλουμε να πούμε. Και ο φίλος μας ο Ηλίας από το ράδιο ενημέρωση στην Πιερία. Καλημέρα, Ηλία μου. Και ο φίλος μας ο Γιώργος στο τέλος. Πάμε να κλείνουμε σιγά σιγά.
1: Και ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά και αυτό το πρωινό. Με τον Ορέστη Παπά στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και την Ντίνα Μόσχο στο μικρόφωνο.
0: Και τον Δημήτρη Γόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι εδώ. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα σας.
0: Πανέτοιμη για το δελτίο ειδήσεων, το αναλυτικότερο, εγκυρότερο, ωραιότερο, ακριβέστερο του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Αμέσως μετά το οποίο έρχονται στα μικρόφωνα Νίκος Παναγιωτόπουλος. Τάκης Χατζής, Αθηνάδη Συνέγκα.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού λόγω διαδοχικών τροχαίων. Το ποτηλιάρισμα εκτείνεται από το ύψος της γέφυρας Μεταμόρφωση μέχρι τα κτέλ Κηφισού. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Στο τμήμα από τη Λένορμαν μέχρι Αχαρνών επίσης λόγω τροχαίου. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από τη συμβολή της με την Ιερά Οδό, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Σπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνα στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη και στην Αττική Οδό οι μείωρες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. Με τιμές υποδέχθηκε τα ξημερώματα στο Πεκίνο τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλτ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, είπε ο Ντόναλτ Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής των δύο μεγάλων δυνάμεων στο Πεκίνο, με φόντο τις διενέξεις του σε διπλωματικό, οικονομικό και εμπορικό επίπεδο, αλλά και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε εν πτήση προς το Πεκίνο πως η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του Ορμούς. Αντιπροσωπείες Λιβάνου και Ισραήλ έχουν σήμερα συνάντηση εκ νέου στις ΗΠΑ της Αμερικής, την επομένη του νέου Ισραηλινού σφυροκοπήματος με τραγικό απολογισμό 22 νεκρούς. Το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής κατέθεσε αίτημα ζητώντας την κλίση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλήδη Μύρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει νωρίτερα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, κάτι που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική καθώς συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας Επιτροπής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αναμένεται να προχωρήσει στον ορισμό της συνεδρίασης. Βολές κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ, Χρήστο Ράμο. Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου, ο κύριος Ράμος αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Επίσης, χαρακτήρισε ως κορυφή του Παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, ο Άννα Γκελεστάθη. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης, της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψής μου, σημειώνει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Με αλληλοκατηγορίες για παρατυπίες και διαφορετικά αποτελέσματα όπως κάθε χρονιά, ολοκληρώθηκαν χθες οι φοιτητικές εκλογές. Τη νίκη της για 31 τη συνεχόμενη χρονιά ανακοίνωσε η ΔΑΠ, η παράταξη που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, αλλά και η πανσπουδαστική, η παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ, που ανακοίνωσε ότι κέρδισε τη ΔΑΠ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Στο διεθνή χώρο και πάλι, σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε ο πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια και τα μήνυς στον πρωταγωνιστή τη σειρά Τα Φιλαράκια Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 2023 από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Νωρίτερα, ο Λιβαδιακός επικράτησε 3-2 του Όφη και ο Άρης κέρδισε 2-1 το Βόλο. Για την Ευρωλίγκα πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από την ανώτερη Βαλένθια με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική. Μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Εδώ είμαστε λοιπόν και νομίζω ότι ατενίζουμε το μέλλον με απίστευτη αισιοδοξία. Εντάξει, λέω και τίποτα έτσι πρωί-πρωί. Μπας και σας βοηθήσω εκεί έξω στους δρόμους με τα μποτιλιαρίσματα, τα προβλήματα, την ακρίβεια, όλα αυτά που συμβαίνουν τέλος πάντων και τα ναυάγια που είχαμε. Γιατί είναι 5η 14 Μαΐου, δεν έχει καμία σχέση με το ναυάγιο ή η ημερομηνία. Απλώς έτσι να τη θυμόμαστε, το ναυάγιο του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια. Εντάξει, χάσαμε 81-64 παιδιά. Μας ξεφτύλισαν οι Ισπανοί. Έτσι, για να τελειώνει η ιστοριούλα, όλη αυτή με τις διαιτησίες και όλο αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται, που εμένα δεν μου αρέσει, σας το είπα από την αρχή. Ένα ναυάγιο που έχει να κάνει με τους διοικούντες, τον προπονητή, τους παίχτες. Όλο αυτό το κλίμα, το απίστευτο, η εχθροπάθεια που φτιάχτηκε, που πραγματικά είναι απίστευτο για μια τόσο μεγάλη ομάδα με τέτοια ιστορία. Να γίνεται όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στα social media, έτσι, από τη διοίκηση. Και όλο αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε και στο ποδόσφαιρο Μαντάρα, έχασε ένα 1-0 από τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός, έτσι αλλιώς δεν διεκδικεί και τίποτα τώρα. Και στο ποδόσφαιρο, από ό,τι βλέπω, θα κριθεί η δεύτερη θέση, αλλά το προβάδισμα το έχει ο Ολυμπιακός. Στο μπάσκετ τώρα... θα γίνει το Final Four. Ο πρωταρχικός στόχος Παναθηναϊκού ήταν να προχωρήσει και να περάσει το Final Four. Γιατί το Final Four γίνεται στην Αθήνα, γίνεται στο γήπεδό του. Και δεν τα κατάφερε. Απέτυχε παραγωγός. Η διαχείριση που έγινε ήταν άθλια. Ο τρόπος δηλαδή που, τέλος πάντων, η ομάδα σε όλο το πρόγραμμα δεν άξιζε μεταξύ μας. Πέρα από η έκπληξη, δεν είναι ότι αποκλείστηκε από τη Βαλένθια επειδή έχασε τα δύο παιχνίδια στο ΑΚΑ. Η έκπληξη ήταν ότι πήρε δύο παιχνίδια στην Ισπανία. Τα οποία βέβαια φάνηκε ότι δεν μπορούσε να τα εκμεταλλευτεί γιατί δεν είχε βάρος η ομάδα και βάθος. Εντάξει, ο Αταμάν έχουν ακουστεί πάρα πολλά, μας έχει οδηγήσει σε κατακτήσεις τροπέων κτλ. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ατζέντης. Είναι μάνατζερ, παιδί μου. Παίρνει λεφτά από τους ιδιοκτήτες και μπορεί και κάνει πολύ καλές επιλογές παικτών. Του βγαίνουν δηλαδή κάποιοι παίκτες. Από εκεί πέρα όμως φάνηκε ότι δεν μπορεί να προσαρμόσει τα παιχνίδια ανάλογα με το παιχνίδι, να τα γυρίσει. Δεν, τέλος πάντων, μπορεί να αξιοποιήσει το υλικό που έχει. Και γενικότερα πρέπει να αλλάξει μια νοοτροπία ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι εχθροί του Παναθηναϊκού, όπου στείλουν μηχανογραφίες και συνωμοτούν για το πώς θα κάνουν κακό στον Παναθηναϊκό. Ας τελειώσει αυτή η καραμέλιτσα. Τέλος πάντων, παιδιά, ψυχραιμία, υπομονή, πάρτε και καμιά ομπρελίτσα. Γιατί μπορεί να βρέξει. Ο καιρός από σήμερα λέει θα έχει ένα δεκαήμερο έτσι αβεβαιότητας, γιατί θα παλεύει, ας πούμε, το καλοκαίρι με το φθινόπωρο. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα γίνει όλη αυτή η ιστορία. Σήμερα πάντως έθρεψε ο καιρός, το ξημέρωμα ήταν υπέροχο. Με συμβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και θα αναπτυχθούν κάποιες τοπικές βροχές, τέλος πάντων. Πάντως από αύριο, Σάββατο βράδυ, λέει, θα έχουμε έτσι μια αλλαγή του καιρού από βόρειο-δυτικά και θα φτάσει και στην Αττική. Θερμοκρασία 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη σημερινή μας ημέρα με ωραία νέα. Έχουμε τέλος πάντων την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, να δούμε τι θα γίνει. Πάντως αυτό που έχει σοκάρει την κοινωνία είναι αυτή η τραγωδία που έχει παγώσει τη χώρα. Ταυτόχρονα μας αναγκάζει να κοιτάξουμε κατάματα μια σιωπηλή κοινωνική κρίση που μεγαλώνει δίπλα μας, χωρίς σιρήνες, χωρίς breaking news, χωρίς πολιτικά πάνελ, χωρίς τουλάχιστον μέχρι να συμβεί το κακό. Γιατί δύο κορίτσια τώρα μόλις 17 χρονών να βρίσκονται στο κενό στην Ηλιούπολη, δεν το λες και λίγο. Η μία νεκρή, η άλλη να δίνει μάχη για τη ζωή της. Και πίσω από αυτό το σοκ ένα σημείωμα που λυγίζει, ακόμα και όσους νομίζουν ότι τα έχουν δει όλα. Και βέβαια πολλοί συζητάνε γιατί διέρευσε αυτό το μήνυμα, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Μας έπιασε η ηθικοπλαστική λογική, βγαίνει η Εσούρου, βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης, βγαίνει, τέλος πάντων, γιατί να δείχνετε αυτό, μη δείχνετε το άλλο. Καλά ρε παιδιά, μας δουλεύετε τώρα? Τώρα ξυπνήσατε στην Ελλάδα? Τώρα ξυπνήσατε στην Ελλάδα όλοι εσείς που σας έπιασε ο πόνος για τα βίντεο που βγαίνουν ή δεν βγαίνουν? Είναι το μόνο βίντεο που έχει δημοσιευθεί? Είναι η ενημέρωση που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, στα πρότυπα αυτά που ξαφνικά βγήκαν οι θεσμοί, ο κύριος Μαρινάκης, το ΕΣΟΥΡΟΥ, η ΕΣΥΕΑ? Δεν βλέπετε τα χάλια? Τώρα θα τα δείτε. Την κλειδαρότρυπα, δεν βλέπετε τις εκπομπές που υπάρχουν, τις ενημερωτικές, τις δίθεν ενημερωτικές εκπομπές? Τώρα σας έπιασε ο πόνος? Δηλαδή είναι απίστευτη η υποκρισία που υπάρχει σε αυτή τη χώρα.
Έχει ανοίξει κανένας από αυτούς τους αρμόδιους στην τηλεόραση? Έχει ανοίξει κανένα ραδιόφωνο να δει τι γίνεται? Εδώ υπάρχει μια εφημερίδα η οποία καταδικάστηκε χθες και κυκλοφορεί σήμερα. Και έχει πρωτοσέλιδα σκουπίδια κάθε μέρα. Και αυτή η εφημερίδα λειτουργεί σε αυτή τη χώρα. Και γράφει απίστευτα πράγματα. Και συζητάμε τώρα γιατί πράγμα μιλάμε. Ξαφνικά βγήκαν από τα ρούχα τους για το πώς μεταδίδουν το συγκεκριμένο θέμα, να μην το τραγικοποιούμε, και πώς εδώ πέρα βγαίνουν οι δικογραφίες. Με τη Μυρτό, θέλετε να σας πω, εδώ υπάρχουν εκπομπές που είναι στημένες στην κλειδαρότρυπα, που ξύνουν τον πάτο. Υπάρχουν ενημερωτικές εκπομπές δήθεν που δεν έχουν δημοσιογράφους. Υπάρχουν συνταξιούχοι, αστυνομικοί, αστρολόγοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο που το παίζουν δημοσιογράφοι και δίνουν ρεπορτάζ. Αυτή είναι η κατάντια της ενημέρωσης σήμερα. Υπάρχουν δημοσιογράφοι παπαγαλάκια που παίρνουν τα non-paper και είναι μεγάφωνα, γραμμόφωνα. Και δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Ξαφνικά ξυπνάμε και ανακαλύπτουμε τι. Πέσαμε από ακόμα ένα συννεφάκι. Πού είναι η ΕΣΥΑ, πού είναι τα πειθαρχικά, πού είναι όλα αυτά? Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΣΥΑ? Πέρα από το να είναι συνδικαλιστικό και να μοιράζουν τις εξουσίες και να συγκυβερνούν διάφορες παρατάξεις εκεί πέρα. Πώς έχει διασφαλίσει την ποιότητα της ενημέρωσης? Πιστοποιητικό ενημέρωσης υπάρχει? Υπάρχουν ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί? Υπάρχουν τηλεοπτικοί σταθμοί, γιατί δεν θέλω να τα ισοπεδώσω όλα? Υπάρχουν ειδησιογραφικά site που έχουν δημοσιογράφους, πληρώνουν κανονικά τα μεροκάματά τους και όλοι αυτοί μπαίνουν στην ίδια χωάνη με όλους τους υπόλοιπους που κάνουν τους αρπαχτές, που είναι κίτρινοι, που αυτοί τέλος πάντων επιβραβεύονται και από τα νούμερα? Αλλά γίναμε νούμερα, το έχετε καταλάβει κύριοι? Ποιοι φτιάχνουν τα νούμερα, τις ακροαματικότητες, τις τηλεθεάσεις? Θέλετε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, να δούμε τη διαφάνεια με το πώς μετράνε ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικές εκπομπές, τηλεοπτικούς σταθμούς, και ποιοι είναι από πίσω από όλη αυτή την ιστορία και πώς χειραγωγείται η ενημέρωση, τα προγράμματα και τι προγράμματα πρέπει να υπάρχουν? Να ανοίξουμε, να έχουμε διαφάνεια, να δούμε πώς γίνεται και πώς διαμορφώνεται το τηλεοπτικό ραδιοφωνικό τοπίο? Όχι, για να ξέρουμε τι λέμε σε αυτή τη χώρα. Όχι να βγαίνουν και να κουνάνε το δάχτυλο όταν ξαφνικά ανακαλύπτουν το βούρκο που έχουν φτιάξει με δική τους ευθύνη κάποιοι. Με έπιασε έτσι πρωί-πρωί όλο αυτό, γιατί επειδή μου γυρίζουν το ματάκι μου, γυρίζει το ματάκι μου όταν βλέπω όλα αυτά. Και ξαφνικά κάποιοι το παίζουν τιμητές της ηθικής. Ποιοι αυτοί που ευθύνονται για όλα αυτά? Και μετά συζητάμε. Όχι για το συγκεκριμένο γεγονός με την έννοια του να μπούμε μέσα στο σπίτι αυτής της οικογένειας ή αυτών των οικογενειών, να πάρουμε τις προσωπικές μαρτυρίες, οτιδήποτε άλλο, γιατί εκεί έχει καταντήσει η δημοσιογραφία. Αλλά με αφορμή ένα γεγονός πρέπει να ξανακοιταχτούμε στον καθρέφτη ως κοινωνία, να δούμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, να δούμε πού σπρώχνουμε καθημερινά τα παιδιά μας, που τους έχουμε κάνει υπερπροταθλητές. Στέλνουμε τα παιδιά του δημοτικού για να πάρουν lower και προφήσεση στην πρώτη γυμνασίου, που τους τρέχουμε σε δραστηριότητες, γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος να ασχοληθούν οι οικογένειες, τα παιδιά με τους γονείς και οι γονείς με τα παιδιά. Γιατί υπάρχει μια απαγορευμένη λέξη στις σύγχρονες κοινωνίες: ο ελεύθερος χρόνος. Ο ελεύθερος χρόνος είναι τεμπελιά. Ναι, γουστάρουμε τεμπελιά, ρε παιδιά. Να τεμπελιάσουν τα παιδιά με τους γονείς τους. Να νιώσουν τα παιδιά παιδιά. Έχουμε δημιουργήσει παιδιά ενήλικες, που τα τρέχουμε από τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, δηλαδή φροντιστήριο, μου λέγανε, ανατριχιάζω, τα έχω πει πολλές φορές. Στέλνουν παιδάκια του δημοτικού σε φροντιστήριο, γιατί οι γονείς έχουν στόχο να το κάνουν μεγάλο επιστήμονα, που μετά από 20 χρόνια η επιστήμη που σκέφτονται οι γονείς μπορεί να μην υπάρχει, με την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Έχουμε δημιουργήσει καταθλιπτικούς ανθρώπους, οι οποίοι μπαίνουν σε κουτάκια και τρέχουν όλη τους τη ζωή. Δεν υπάρχει ελεύθερο πνεύμα. Δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος να μιλήσουμε, να συζητήσουμε γρήγορα όλα. Και μέσα από τα social media κάθονται στις καφετέρειες και μιλάνε όχι μεταξύ τους, μιλάνε μέσω του κινητού. Ποιος το έδωσε το κινητό στο παιδάκι?
Οι γονείς δεν το δώσανε. Γιατί το δώσανε? Για να ησυχάσουν 2-5 λεπτά, 10-15, 25. Γιατί δεν έχουν το χρόνο. Τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλουν όλα αυτά, την ακρίβεια, τα ενίκια, τα ενεργειακά, τις αβεβαιότητες, αυτά που δεν κάνανε ήδη, που δεν κατάφεραν να κάνουν και όλα. Δίνουμε εξετάσεις, λένε οι γονείς. Τι δίνεται εξετάσεις, παιδιά? Το παιδί δίνει εξετάσεις. Όταν λες μόνο αυτή τη φράση, δίνουμε εξετάσεις εμείς, του μεταβιβάζεις μια φοβερή ευθύνη. Φοβερή ευθύνη. Το παιδάκι δηλαδή νιώθει ότι εκπροσωπεί την οικογένεια και ότι αν αποτύχει, και όταν βλέπει το γονιό να τρέχει όλη τη μέρα για να πληρώσει τα φροντιστήρια, έχουμε φτιάξει ένα εξεταστικό σύστημα το οποίο είναι μια βιομηχανία κέρδους της παραπαιδείας. Οι οικογένειες πληρώνουν, παξιμάδι το κάνουνε. Για να στέλνουν τα παιδιά τους πού? Στα φροντιστήρια, αν έχουμε δωρεάν σύστημα εκπαίδευσης, δημόσια παιδεία, δωρεάν. Που θα έπρεπε να είναι τζάμπα όλο αυτό. Δεν είναι τζάμπα όμως. Ρίξε ένα τραγουδάκι να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα της καθημερινότητας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Μιακοτόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων, είναι ο Ρέσης Παπάς. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, η Αγγελική Λάζου. Στις μουσικές επιλογές, η Αφροδίτη Σιμίτη. Στην επιμέλεια της ζωής της εκπομπής, η Ντίνα Μόσκου. Και το 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το Viber 6947-989-989. Το Viber 6947-989-989. Το ξαναλέω το Viber, γιατί είναι ο απόλυτος τρόπος επικοινωνίας. Και το email μας, ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Θανάση, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Ανέστη που μου στέλνετε μηνύματα στα social media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε και αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Στα προσωπικά μου social media, στο Messenger, στέλνετε πολύ από εσάς. Η Αγγελική μου λέει: η δύναμη να βρούμε ομορφιά στα πιο ταπεινά πράγματα κάνει όμορφη και τη ζωή μας. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, Αγγελική, πολύ όμορφο το μήνυμά σου. Ο Νίκος μου λέει: καλημέρα σας. Τελικά ζούμε σε μια χώρα. Σε μια χώρα ότι έχουμε δημοκρατία, αλλά με πολλά δικτατοράκια στη δουλειά, στο δημόσιο, παντού. Μικρά δικτατοράκια, λέει ο Νίκος. Ο Πάνος μου λέει: καλημέρα σας. Διάβασα προσεκτικά το σημείωμα και ένιωσα πόσο βαριά γίνεται η πίεση στις Πανελλήνιες. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούμε μόνο για χρήματα, υποχρεώσεις, επιτυχία, άριστους. Οι πολιτικοί μας, ειδικά αυτή τη κυβέρνηση, μιλούν συνεχώς για αριστεία, για ατομική ευθύνη, φορτώνοντας τεράστιο βάρος στα παιδιά. Και μετά απορούμε για τις καταρρεύσεις και τις αυτοκτονίες των νέων ανθρώπων. Η Τζο μου λέει: αγαπημένο μου Νίκο, με εκφράζεις απόλυτα, έχεις δίκιο σε όλα, αγαπημένο μου Τζο. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σόνια μου λέει: καλημέρα, τι ωραία που τα λέτε. Γεια σου, Σόνια, καλημέρα, καλημέρα. Το θέμα είναι να προχωρήσουμε και στην πράξη. Να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή. Να σπάσουμε αυτές τις αλυσίδες. Η σπηλιά που έλεγε ο Πλάτωνας, που νιώθουμε, που μας έχουν βάλει σε μια σπηλιά και νομίζουμε ότι αυτή είναι κανονικότητα. Να φύγουμε έξω στο φως, να δούμε, ρε παιδί μου, ποια είναι και ποια ζωή θέλουμε τελικά. Ο Αναστάσιος μου λέει: κάποια στιγμή δεν πρέπει να μάθουμε κι εμείς από αυτά που ξέρετε, από εσάς περιμένουμε. Εμείς δεν έχουμε χρόνο. Ο βιοπορισμός είναι αγώνας δύσκολος. Θέλουμε τα πράγματα με το όνομά τους, όχι υπονοούμενα. Αναστάσιε, όσο μπορώ, αυτά που λέω τα λέω. Και θα πω κι άλλα. Γιατί μετά ξέρεις, μπλέκεις άλλες ιστορίες. Ο Κώστας μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη χάρη. Ανέβασε αυτό το. Που είπες στο Φουμπού, σε παρακαλώ, φίλε, ανέβασε το σε σόρτι στο Facebook για να μεταδοθεί παντού. Κώστα μου, τα λέω συνεχώς και θα κάνω στο New Post, στο YouTube θα κάνω ένα τέτοιο σήμερα, γιατί κάνουμε vidcast στο New Post, και θα το κάνω αυτό σήμερα και θα το ρίξω όλο το έργο, γιατί συνεχώς και πολλές φορές μιλάω για την υποκρισία, για όλα αυτά, για αυτή τη διαμόρφωση, για ένα στημένο παιχνίδι που παίζεται, για να διαμορφώνουν συνειδήσεις και συμπεριφορές, έτσι. Εγώ τα θέλω όλα με διαφάνεια και άνοιξα και το θέμα των μετρήσεων για πολύ συγκεκριμένους λόγους, γιατί οι μετρήσεις χειραγωγούν τα περιεχόμενα των εκπομπών και δεν κατάλαβα ποτέ γιατί πρέπει να υπάρχουν στις μετρήσεις τα δελτία ειδήσεων ή οι ενημερωτικές εκπομπές. Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί σε καθοδηγεί μετά το νούμερο που θα κάνεις και βλέπετε τι νούμερα έχουμε. Βλέπετε τι νούμερα έχουμε και τι παρουσιάζονται. Δείτε, αναλογιστείτε τι βλέπετε κάθε μέρα. Και βγαίνουν όλοι αυτοί οι θεσμοί ξαφνικά να πούνε: παιδιά, λίγο κράτη. Λες και σε προηγούμενες υποθέσεις ήταν όλα αλφάδι. Και όλα ήταν με τους κανόνες δεοντολογίες. Έλεος. Όλγα, καλημέρα, καλημέρα. Μέρα χωρίς χαμόγελο, μέρα είναι χαμένη. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό, ό,τι και να σου συμβαίνει, Τρυφερή. Γεια σου, Κώστα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ

0: 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Τώρα που ανοίγει ο καιρός, όταν θα περάσει και αυτό το δεκαήμερο, ξέρετε, έχει ανοίξει έτσι για λιώσει ο καιρός, ήρθε η ώρα για τα πρώτα μπάρμπεκιου. Τι θέλετε, θαλασσινά, κρεατικά, λαχανικά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Η φιάλη γραερίου Prime της Coral Gas είναι εκεί για να δώσει σταθερό και σωστό ψήσιμο κάθε φορά που το θέλετε και το χρειάζεστε. Με τριπλή ασφάλεια και τον πιο ελαφρύ σχεδιασμό της αγοράς, έρχεται μαζί σας παντού, στο μπαλκόνι, στην αυλή, στο εξοχικό και. Χάρη στις μεγάλες χειρολαβές και το εργονομικό του σχεδιασμό, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει είναι το σωστό μενού. Και καλή παρέα. Φιάλη Prime της Coral Gas, το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-947-989-989. Το email on air at alpharadio989.gr. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα, ξεκίνησε να ψυχαλίζει στο Περιστέρι. Πραγματικά έχουμε αυτές τις αλλαγές. Ο Παύλος μου λέει, ο Παύλος μου στέλνει ένα βιβλίο το οποίο το έχω διαβάσει, Παύλο, και το συνιστώ και εγώ. Το δικαίωμα στην τεμπελιά είναι του Λαφάργ. Πρόκειται για ένα κλασικό πολιτικό και κοινωνικό δοκίμιο και πραγματικά εκεί γίνεται η κριτική στη λατρεία της εργασίας. Όχι ότι πρέπει να είμαστε τεμπέληδες. Σε αυτή την τυπολατρεία ο Λαφάργ ουσιαστικά υποστηρίζει, το είχα διαβάσει πολύ παλιά, ότι δεν πρέπει να διεκδικούν οι άνθρωποι απλώς μόνο το δικαίωμα στην εργασία, αλλά περισσότερο ελεύθερο χρόνο, λιγότερη εξαντλητική δουλειά και καλύτερη ποιότητα ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την υγεία του ανθρώπου και το σκοπό που έχει, έτσι. Η Ιωάννα μου λέει, υπέροχη τοποθέτηση, συγχαρητήρια, να είσαι καλά Ιωάννα μου. Ο Πάνος μου λέει, μήπως ξέρετε γιατί παραιτήθηκε η Γκελεστάθη? Παραιτήθηκε και κατήγγειλε. Κατήγγειλε είναι μια σοβαρή υπόθεση. Γιατί η κυρία Γκελεστάθη ήταν μια μαχόμενη πολιτικός, άσχετα αν συμφωνούσε ή όχι με τον τρόπο που το έκανε ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν μια πολιτικός η οποία ήταν στον νότιο τομέα, δεν είχε εκλεγεί. Όπως έλεγε και η άλλη Βασιλείου, καλά και στο Πασόκ, είναι παιδιά, μπράβο. Αυτή που είπε, είμαι ένα θάνατο πριν εκλεγώ, τι εννοούσε, ότι αν πεθάνει ο επόμενος υποψήφιος, θα βγει αυτή η βουλευτής. Λοιπόν, αυτοί ήταν δύο. Και η συγκεκριμένη έκανε ένα ποστάρισμα, το οποίο καταγγέλει τα όσα συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, που είναι αρκετά σοβαρά, γιατί αύριο έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, οι αναταράξεις δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά, είναι και από την άλλη. Και από τη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί τα πράγματα και με τις δημοσκοπήσεις και εντάξει, είναι το timing, η οποία μίλησε για μηχανισμούς, μίλησε για εκβιασμούς, για σκελετούς στις ντουλάπες, για γκογκλάβια, ίντριγκες και όλα αυτά. Και εδώ φαίνεται ότι η εσωκομματική σύγκρουση που υποβόσκει θα βγει. Και βέβαια και από την άλλη έρχονται και άλλα κόμματα, έτσι, και υπάρχουν και κόμματα τα οποία θα διεμβολήσουν τους υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς. Γι' αυτό και γίνεται και αυτός ο κακός χαμός με το Πασόκ, όπου τους έπιασε πανικός. Δηλαδή τώρα το θέμα είναι αν περνάει η μπογιά του Τσίπρα στα μαλλιά. Δηλαδή για μένα έπρεπε ήδη από χθες ο κύριος Ανδουλάκης να έχει διαγράψει το συγκεκριμένο στέλεχος. Αλλά τι να διαγράψει, εδώ τους έχει πιάσει πανικός. Βλέπουν Τσίπρα και δημοσκοπήσεις και αρχίζουν να κάνουν επιθέσεις στις δημοσκοπήσεις. Έχω πει την άποψή μου για δημοσκοπήσεις. Ότι οι δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολλές και έχουν γίνει εργαλείο χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Τελεία και παύλα. Εγώ δεν λέω ότι είναι στημένες, αλλά χρησιμοποιούνται για να χειραγωγείται ο κόσμος. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται κάτι και ξαφνικά να βγάζεις δημοσκόπηση. Πρέπει να περιμένεις να δεις το αποτέλεσμα για να βγάλεις μια δημοσκόπηση. Δηλαδή την ώρα που συμβαίνει κάτι, δεν λες τον άλλο. Δηλαδή την ώρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση μέτρα και λέει πάρτε 6 δισεκατομμύρια, δεν μπορεί να βγάζεις δημοσκόπηση από κάτω. Πρέπει να περιμένεις ένα μήνα να πάρουν οι άνθρωποι αυτό που είναι για να βγάλουν το συμπέρασμα. Γιατί βγαίνουν τώρα τα συμπεράσματα για τα μέτρα και ξαφνικά σου λέει ένα 6% μόνο είναι καλά. Βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις για την ακρίβεια και σου λέει οπ, η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι εδώ πέρα ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή, όμορφη κατάσταση, όπως έλεγε ο Μάο, και έχουμε και την Κίνα τώρα, γιατί εκεί επισκέπτεται την Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ και θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό πραγματικά γίνεται το μάλε βράσε, θα έχουμε πολλαπλούς εμφύλιους, γιατί έχουμε μέσα στην κέντρο αριστερά γίνεται χαμός, θα μαλλιοτραβηχτούν επειδή μιλάμε για μαλλί και χρώμα, όχι εδώ θα μαλλιοτραβηχτούν επειδή μιλάμε για τρίχες, γιατί η πολιτική εκεί έχει καταντήσει πια, να ασχολούνται όλοι με τις τρίχες και τη βαφή του Τσίπρα και δεν ξέρω τι άλλο. Πάντως το θέμα είναι ότι εκτός από τη βαφή θα αρχίσουν να βγάζουν και τις τρίχες τους, καθώς θα ανταγωνιστούν Τσίπρας λέει και Ανδουλάκης για τη δεύτερη θέση. Τι νόημα έχει η δεύτερη θέση? Έχει ένα νόημα υπό την έννοια ότι αν είναι κάτω από το 25% η Νέα Δημοκρατία και τα δύο άλλα κόμματα, δηλαδή Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάνω, πολύ πάνω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, αυτός που θα είναι δεύτερος θα μπορεί με το μικρό του στο μυαλό να καθορίσει τις εξελίξεις από εκεί πέρα. Δηλαδή να πει, εγώ που είμαι δεύτερος, έλα εσύ που είσαι τρίτος, να συνεργαστούμε κοινή κάθοδος κτλ. Κτλ. Για να νικήσουμε τον Μητσοτάκη και να τον εκβιάσει. Γιατί αν δεν έρθει να του πει, εσύ θα φταίει που θα βγει ξανά ο Μητσοτάκης. Και μετά θα πάνε στις εκλογές με αυτό. Ότι μην ψηφίζετε τον τρίτο, ψηφίστε τον δεύτερο για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Καταλάβατε πως έτσι η πολιτική γίνεται με απλή λογική λαϊκισμού και συναισθημάτων. Και όχι βάση προγράμματος σχεδίου και προσώπων που μπορούν πραγματικά να προσφέρουν κάτι θετικό σε αυτή τη χώρα. Όλα είναι παίγνια τακτική συγκυρίας και μετρήσεων. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας ο nearanda@alpharadio989.gr. Έχουμε τον Donald Trump, ο οποίος έχει πάει στην Κίνα και μάλιστα προσέξτε, ο Κινέζος, ο Xi Jinping, αναφέρθηκε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Σας έχω αναφέρει σε αυτή την εκπομπή για την παγίδα του Θουκυδίδη και έχω γράψει μάλιστα ένα άρθρο για αυτό ακριβώς, για την παγίδα του Θουκυδίδη και πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Κίνα, στο New Post, και μόλις είδα τη δήλωση του ΣΥ ανέτρεξα στο αρχείο μου και αυτό το άρθρο το έχω ανεβάσει στο New Post 1η Ιανουαρίου του 2026 και έχω κάνει μία ανάλυση πάνω στην παγίδα του Θουκυδίδη και πώς εξελίσσονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Κίνα. Και με αυτή την ιστορική και γεωπολιτική αναφορά υψηλού συμβολισμού, ο πρόεδρος της Κίνας έφερε ξανά στο προσκήνιο αυτή τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ αν μπορούμε, δηλαδή μπορούν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, διερωτήθηκε ο ΣΥ. Και όπως είχα γράψει το Γενάρη του 26, 1η Ιανουαρίου, ο όρος αντλείται από το έργο του Θουκυδίδη, ο οποίος περιγράφοντας τα αίτια του Πελοποννησιακού Πολέμου σημείωσε ότι η πραγματική αιτία δεν ήταν ένα μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος ότι αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει κάτι διαφορετικό στη Σπάρτη. Ο φόβος λοιπόν, όχι η πρόθεση, ήταν ο καταλύτης της σύγκρουσης. Από την αρχαία Ελλάδα στο σύγχρονο διεθνές σύστημα, στη σύγχρονη ανάγνωση, η παγίδα του Θουκυδίδη περιγράφει τη δυναμική που δημιουργείται όταν μια ανερχόμενη δύναμη αυξάνει γρήγορα την ισχύ της και μια κατεστημένη δύναμη αντιλαμβάνεται ότι απειλείται η πρωτοκαθεδρία της. Το αποτέλεσμα δεν είναι αυτομάτως ο πόλεμος, είναι όμως ένα περιβάλλον καχυποψία, στρατηγικής νευρικότητας, πολιτικών υπεραντιδράσεων, στο οποίο κάθε κρίση, ακόμα και μικρής κλίμακας, μπορεί να λειτουργήσει ως πίθα. Και ο κοινός παρανομαστής είναι ο φόβος που προηγείται της απόφασης και προφανώς εκεί μετά πάμε σε μία άλλη ιστορία. Και τώρα εδώ πέρα έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πραγματικά, παιδιά, δίνει τα αρέστα του. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, αν κάποιος ήθελε να περιγράψει τη σημερινή γεωπολιτική σύγκρουση με όρους του παρελθόντος, ίσως να θυμόταν το ΜΑΟ να χαρακτηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες χάρτινη τίγρη. Μόνο που η ιστορία έχει πάντα και μια ειρωνική συνέχεια. Ο ίδιος ο ΜΑΟ που μιλούσε για την αργόσυρτη νίκη των λαών ήταν εκείνος που άνοιξε τελικά τον δρόμο στη μεγάλη γεωπολιτική ανατροπή με τη διπλωματία του Πικ Πονγκ και την ιστορική επίσκεψη του Νίξον στο Πεκίνο το 1972. Μια επίσκεψη που άλλαξε τον κόσμο και βάθινε τη ρήξη Πεκίνου Μόσχας. Μην θεωρείτε ότι η Μόσχα, επειδή συζητάμε διάφορα για μπλοκ, οι Κινέζοι με τους Ρώσους ποτέ δεν είχαν καλές σχέσεις ιστορικά. Η ανάγκη τους έχει κάνει να συμπράξουν σήμερα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έτσι. Με τον τρόπο που διαχειρίζεται η Αμερική αυτό το φόβο, τη Θουκυδίδια παγίδα. Ο Τραμπ βέβαια δεν είναι Νίξον και η Κίνα δεν έχει απέναντι και δεν έχει και έναν ιδεολόγο επαναστάτη όπως ο ΜΑΟ. Έχει όμως κάτι ίσως πιο επικίνδυνο για τη Δύση. Έχει μια στρατηγική υπομονή. Το Πεκίνο δεν λειτουργεί με εκλογικούς κύκλους στην Ουάσιγκτον ή σε όλο τον κόσμο, γιατί εκεί δεν υπάρχει δημοκρατία. Το ξεκαθαρίσουμε. Το κόμμα αποφασίζει και έχει συνέχεια. Συγκεκριμένη. Δεν έχει δημοκρατία, το λέμε έτσι. Ούτε κάνει πολιτική με social media. Σκέφτεται σε δεκαετίες, δεν κάνει πρωτοσέλιδα και έτσι ακριβώς έχει μετατοπίσει την ισχύ και είναι αυτή τη στιγμή αυτή που καθορίζει τα πάντα. Λοιπόν, σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα. Λοιπόν, να σας πω όμως την είδηση της ημέρας για μένα. Είναι μια απόφαση η οποία πραγματικά έρχεται να δικαιώσει πολλούς από εμάς που λέγαμε. Είχατε στείλει πολλά μηνύματα για αυτή τη χρέωση της Εθνικής Τράπεζας. Τη μηνιαία χρέωση 0,80 που επέβαλε η Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμούς, απλό ταμιευτήριο και απλός τρεχούμενος. Και εδώ αυτή η κίνηση της τράπεζας έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ και καταδικάστηκε. Έχουμε κοντά μας την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, της Ελληνικής Οργάνωσης Καταναλωτών, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Κυρία Καλαποθαράκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Για... Όντως είναι μια ήττη σταθμός, θα έλεγα, για τους καταναλωτές.
0: Σας λέω, μας στέλναν μηνύματα όταν ήρθε αυτό και πραγματικά λέγαμε και φωνάζαμε και από εδώ και από εκεί και η Εκπιζώ έκανε τη δουλειά της. Πείτε μας λοιπόν πώς έχει γίνει αυτή η υπόθεση και πώς δικαιωθήκατε.
1: Μετά από 6 με 8 μήνες, όταν έγινε αντιληπτό αυτό το οποίο έκανε η Εθνική Τράπεζα, δηλαδή και άλλες τράπεζες το έχουν πραγματοποιήσει στη συνέχεια, να επέβαλε δηλαδή μηνιαία χρέαση 80 λεπτά το μήνα στους λογαριασμούς απλού ταμιευτηρίου ή απλώς τρεχούμενος, έτσι χαρακτήριζε, και τους έκανε προνομιακούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Δίθεν προνομιακού.
0: Ότι δηλαδή σου πάρει και μια επιπλέον υπηρεσία που δεν υπήρχε, δηλαδή, έτσι.
1: Σου πάρει και κάποιες υπηρεσίες.
0: Κάποια προνόμια, τέλος πάντων, ναι.
1: Διενεργούσε ήδη δωρεάν ο καταναλωτής. Δηλαδή, ότι μπορεί να πληρώνει πάγιες εντολές ή μεταφορές για πληρωμή λογαριασμών σε διάφορους οργανισμούς και στο δημόσιο. Δωρεάν, αυτό το είχαμε ήδη. Ή μεταφορά χρημάτων μέσω Άιρις έως 500 ευρώ ημερεσίως, και αυτό το είχαμε. Φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού, μπορούσαμε να κάνουμε ένα, έχουμε αυτή τη δυνατότητα μέχρι 100 ευρώ δωρεάν, έκδοση αντιγράφου λογαριασμού, όπου και αυτό ήταν δωρεάν κλπ. Άρα δηλαδή έκρινε το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας, όπου προσέφυγε η Εκπιζώ με αντιπροσωπευτική αγωγή, και να πω ότι είναι η πρώτη αντιπροσωπευτική αγωγή που κατατίθεται στην Ελλάδα με βάση και την
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Μέχρι πρότινος ο θεσμός ήταν ο θεσμός των συλλογικών αγωγών, τον οποίο είχε αξιοποιήσει πάρα πολύ η Εκπιζώ, είχε καταθέσει 62 συλλογικές αγωγές και έχει κερδίσει 44. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποζημιωθούν οι καταναλωτές. Δηλαδή, η συλλογική αγωγή δεν λέγεται πλέον συλλογική, ο θεσμός που έχουμε οι πιστοποιημένες ενός καταναλωτών, λέγεται αντιπροσωπευτική αγωγή. Που σημαίνει ότι μπορούν να αποζημιωθούν ένας έκαστος των καταναλωτών.
0: Αυτή η απόφαση τώρα είναι άμεσα εκτελεστή?
1: Είναι άμεσα εκτελεστή και είναι η πρώτη δικαστική απόφαση που είναι άμεσα επί συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να χρεώσει αυτό τα 080,
1: ακριβώς,
0: έτσι, τέλος.
1: Ακριβώς, δεν μπορεί να χρεώσει. Βέβαια απειλεί η Εθνική ότι θα επανέλθει και θα διορθώσει την αδιαφανή και την παραπλανητική πλήρωση.
0: Να αλλάξει τον τρόπο που θα παίρνει αυτά τα 80 λεπτά.
1: Εμείς θα παρακολουθήσουμε ασφαλώς την διαδικασία αν θελήσει να το κάνει, διότι θεωρούμε ότι είναι παράνομη αυτή η πρακτική της και δικαιωθήκαμε από το.
0: Και εδώ πρέπει να επιστρέψει και τα 80 λεπτά.
1: Θεωρούμε ότι πρέπει να αντιλογιστούν.
0: Πρέπει να αντιλογιστούν.
1: Ναι, πρέπει να αντιλογιστούν. Αν δεν, εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε. Αν δεν αντιλογιστούν, θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργεια.
0: Κύριε Καλαποθαράκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Γιατί τις συστημικές τράπεζες, αυτές τις μεγάλες τέσσερις, λοιπόν, προφανώς τις στηρίξαμε εμείς. Οι τράπεζες διασώθηκαν με το δικό μας χρήμα, με το δημόσιο χρήμα. Εμφάνισαν ξανά υψηλή κερδοφορία και τώρα επιχειρούν να μετατρέψουν ακόμη και τον απλό καταθετικό λογαριασμό σε πεδίο μόνιμων χρεώσεων. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και βαθιά θεσμικό. Όταν πακέτα προνομίων επιβάλλονται χωρίς ουσιαστική συνένεση και παραπλανητική ενημέρωση, τότε η σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη διαβρώνεται επικίνδυνα. Υπάρχουν τράπεζες που είναι εκτός από αυτές τις λεγόμενες συστημικές, που παρέχουν και υπηρεσίες, χαμηλότερα τιμολόγια, υψηλότερα επιτόκια στις καταθέσεις. Ψάξτε να τις βρείτε. Πραγματικά ψάξτε να τις βρείτε, γιατί αξίζει. Γιατί αυτές οι συστημικές τράπεζες, δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι τις στηρίξαμε εμείς από το δικό μας συστέρημα, έρχονται και τώρα μοιράζουν μερίσματα κτλ. Και δεν καταβάλουν τον αναβαλλόμενο φόρο και μάλιστα χρεώνουν τέτοια πράγματα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Είμαστε στο όριο των διαφημίσεων. Περίμενε τότε. Για να πάμε στις διαφημίσεις, θα το ακούσουμε μετά το τραγουδάκι. Γιατί έχουμε ακόμα ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλώς να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Ο Τάκης μου λέει σχετικά με τις εξετάσεις, πώς κατά τη γνώμη σας θα υπάρξει σύστημα εισαγωγής έτσι ώστε σχεδόν όλοι να μπαίνουν στην Αθήνα, όλοι να γίνουν γιατροί, δικηγόροι? Όχι, δεν είναι αυτό. Τάκη μου, πρόσεξε. Το σύστημα, το σχολείο πρέπει να είναι σχολείο. Όπου εκεί να δίνεται ο χώρος ώστε τα παιδιά να δείξουν τις δεξιότητές τους και τις ικανότητές τους. Υπάρχουν άλλα συστήματα στο εξωτερικό. Δεν είπα εγώ να μην γίνονται εξετάσεις. Θα γίνονται και εξετάσεις και θα περνάς. Αλλά όχι αυτό που γίνεται τώρα. Και προσέξτε τώρα. το Υπουργείο Παιδείας έχει εξαγγείλει ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ξέρετε τι κάνει? Τις περνάει όλες τις εξετάσεις μέσα στο σχολείο. Θα γίνει μακελιό. Δηλαδή θα πηγαίνουν να δίνουν συνέχεια εξετάσεις τα παιδιά. Δεν είναι η εξέταση να πάει να δώσει 3-4 μαθήματα από μια δεξαμενή θεμάτων όπου δεν τα έχουν διδαχθεί τα παιδιά τις περισσότερες φορές και πηγαίνουν σε άγνωστα θέματα που δεν έχουν κατανοήσει, να είναι παπαγάλοι επειδή γίνεται το φροντιστηριακό πουσάρισμα. Τους μαθαίνουν δηλαδή. Όλοι έχουμε πάει φροντιστήρια και ξέρουμε. Λέει, αυτή είναι η σκαλέτα. Σου δίνει ένα συγκεκριμένο μοτίβο το πώς θα γράψεις έκθεση. Σου δίνει ένα συγκεκριμένο μοτίβο το πώς θα λύσεις μια άσκηση. Και εκεί όλο περιορίζεται σε μια παπαγαλία. Και συνεχώς εκμάθηση του να γίνεις γραμμόφωνο σε διάφορες ασκήσεις για να μπορέσεις να πετύχεις στατιστικά την άσκηση που θα σου έρθει. Δεν λέω ότι όλα τα παιδιά λειτουργούν έτσι. Αλλά εδώ ποιο είναι το θέμα? Ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα σχολείο πραγματικό που θα προσφέρει γνώση, παιδεία, μόρφωση στα παιδιά. Γιατί συγγνώμη, επειδή είμαι πολλά χρόνια στο χώρο και έρχονται παιδιά από πανεπιστήμια, μαθητευόμενοι και όλα αυτά που τους διδάσκουν στα πανεπιστήμια τους, στο χώρο μου, στη δημοσιογραφία, και είναι αμόρφωτα τα παιδιά. Είναι αμόρφωτα, δεν ξέρουν να γράψουν. Δεν έχουν τη στοιχειώδη μόρφωση από το λύκειο όμως. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν θα τους μάθει αυτά που δεν τους έμαθε το λύκειο. Θα τους μάθει αυτά που είναι είτε η επιστήμη τους, είτε αυτό που θα πρέπει να κάνουν. Αυτό που λέω είναι αυτό που ακριβώς λες, Τάκη. Ότι δεν πρέπει να γίνουν όλοι γιατροί και δικηγόροι. Αυτό θα το καταλάβουν τα παιδιά αν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα, αν αλλάξει το λύκειο, αν συνειδητοποιήσουν τα ίδια τα παιδιά ποιες είναι οι δεξιότητές τους και οι ικανότητές τους. Και αν επιτέλους αυτό το κράτος αναβαθμίσει κάποια επαγγέλματα που τα έχουμε ανάγκη. Τα τεχνικά. Δηλαδή έχουμε περιοριστεί σε 5 κλάδους οι οποίοι είναι υπερκορεσμένοι και έχουμε αφήσει έξω πολύ σημαντικές κατηγορίες που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Ο Λευτέρης είναι μεγάλη κουβέντα. Ο Λευτέρης είναι Νίκο, καλημέρα. Ο Ανδρουλάκης το έκανε ήδη αυτό το 23. Ο Τσίπρας το έλεγε. Έλα να ρίξουν το Μητσοτάκι, αλλά ο Ανδρουλάκης ονειρεύτηκε πρωτιά. Ο Πάνος μου λέει: ωραία ανάλυση. Ο Σπύρος μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Είναι λυπηρό έστω και ένας Έλληνας να ψηφίσει τα κόμματα που μας κατέστρεψαν. Μητσοτάκι, Ανδρουλάκη, Τσίπρα κτλ. Πρέπει να έρθουν καινούργιοι άνθρωποι, κόμματα, πρέπει να ξυπνήσουμε. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα. Και η Eurobank χρεώνει 0,60 ευρώ το μήνα. Ο Ευθύμης μου λέει: καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Εμένα μου τραβούσε 2 ευρώ κάθε μήνα και πήγα σε κατάστημα να το ακυρώσω και μου είχαν πει ότι ο προνομιακός λογαριασμός προσφέροντας αυτές τις ανύπαρκτες παροχές. Ο Δημήτρης μου λέει: συστημική, τέλος πάντων, λες, είναι τσατσιλίκι πουλάνε. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
6: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η φιάλη υγρά αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη επιβεβαίωση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής αυτή την υπηρεσία. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι ως καταναλωτές είμαστε οι πιο αυστηροί κριτές. Συμφωνείτε? Πάντως το e-contract της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε αμφιβολία. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζονται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy το κλείσιμο συμβολέου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε πιο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viper 6947-789-989. Και το email μας onear@alpharadio989.gr. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Όχι. Με τις φοιτητικές εκλογές δεν θα ασχοληθώ. Ποιος κέρδισε και ποιος δεν κέρδισε. Ο καθένας δίνει το δικό του αποτέλεσμα. Έτσι, κάποια στιγμή αυτό το καραγκιοζιλίκι πρέπει να σταματήσει. Αν θέλουν οι φοιτητικές παρατάξεις να συμφωνήσουν τουλάχιστον να μετράνε σωστά. Μάλλον να αποδέχονται το μέτρημα. Δεν ξέρω αν μετράνε σωστά και ποιοι μετράνε σωστά. Πανηγυρίζουν από τη μία πλευρά, πανηγυρίζουν και από την άλλη. Είναι αδιάφορο. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουν οι φοιτητές αν θέλουν να τους αντιμετωπίζουν με τη δέουσα σοβαρότητα και να λένε τα αποτελέσματα, να βγάζουν κοινά αποτελέσματα. Γιατί τώρα να παίξουμε το παιχνίδι της κάθε φοιτητικής παράταξης δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα. Και βέβαια, από την άλλη, παιδιά, επειδή μιλάμε για τον Τραμπ και για όλο αυτό, για την παγκόσμια κατάσταση, πόλεμος εκεί, τι θα γίνει, ο Τραμπ τώρα πάει στον Κινέζο για να δουν πώς θα τα ρυθμίσουν τα ζητήματα. Βέβαια, μπορεί αυτή η συνάντηση να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί αν εδώ υπάρξει ρήξη, μετά πάμε σε άλλα έργα. Αλλά όμως προσέξτε τώρα, λίγες ώρες πριν πάει σε μία από τις σημαντικότερες γεωπολιτικές συναντήσεις των τελευταίων δεκαετιών, ο Τραμπ τι έκανε? Έπαθε ένα σοσιαλμιντικό παραλήρημα. Έκανε, παιδιά, μετρήστε, πάνω από 50 αναρτήσεις μέσα σε 3 ώρες. Δελίριο μιλάμε. Έβγαζε, λέει, κάτι φωτογραφίες, εικόνες με λέιζερ που καταστρέφουν αεροσκάφη. Έχει την αιμονή για τις εκλογές του 2020. Βρίζει τον Biden, τον Ομπάμα για τις εκλογές του. Έχει μείνει αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, ο άνθρωπος τώρα δεν θυμάται τα καινούργια στην ηλικία που είναι, θυμάται τα παλιά. Και θυμάται ότι έχει κολλήσει η βελόνα, πώς λέμε, έχει κολλήσει η βελόνα του Πασόκ, του Τραμπ έχει κολλήσει η βελόνα στο 2020 που έχασε τις εκλογές. Εκδικητικές αναφορές, ένας ψηφιακός θόρυβος. Influencer είναι ο άνθρωπος, σε νευρική κρίση όμως, παρά ηγέτης της ισχυρότερης χώρας στον πλανήτη. Και βέβαια κάποιοι πλέον τον αντιμετωπίζουν και μυρολάτρικα. Έλα μωρέ, έτσι είναι ο Τραμπ. Ακριβώς όμως εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Γενικότερα το πολιτικό πρόβλημα. Γίνεται κανονικότητα. Δηλαδή η παγκόσμια κοινότητα έχει αρχίσει και συνηθίζει την πολιτική απορρίθμιση ως κανονικότητα. Και αυτό στο μικρό κόσμο μας, δείτε το κι εσείς. Όλοι ξαφνικά λέμε, έλα μωρέ, έτσι είναι αυτός, εντάξει, είναι εκεί, και αποδεχόμαστε μια κατάσταση η οποία οδηγεί στα βράχια. Δηλαδή, να θεωρεί φυσιολογικό κάποιος ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να λειτουργεί ως αλγόριθμος οργής, γιατί αλγόριθμος είναι πια. Δεν είναι κανονικός άνθρωπος, είναι αλγόριθμος. Ξέρετε τι είναι, 50 αναρτήσεις μέσα σε 3 ώρες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ που ετοιμάζεται να πάει να δει τον πρόεδρο, τον Κινέζο, τον άλλον. Δεν είναι επικοινωνιακό, είναι βαθιά πολιτικό και θεσμικό. Γιατί όταν η εικόνα της αμερικανικής ηγεσίας, του αρχηγού της Δύσης, μοιάζει με reality show παρά με υπερδύναμη, τότε οι αντίπαλοι της και κυρίως η Κίνα αποκτούν ένα τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα. Εμφανίζονται στα μάτια του κόσμου ως πιο σταθεροί, πειθαρχημένοι και προβλέψιμη δύναμη. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγουδάκι που σας σώσταγα πριν από το διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Αλφα Radio 989.

0: Αλφαρέντιο 989, Νίκος Μαγκετόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989. Και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου εκεί έξω σε όλους σας που ταλαιπωρήσετε ή όχι. Ήδη μου λένε κάποιοι ότι έχει αρχίσει και δείχνει ένα ψηλό βροχο εκεί στο Περιστέρι, στα δυτικά προάστια. Τίποτα φοβερό και τρομερό. Είπαμε, θα περάσουμε στη φάση που παλεύει το καλοκαίρι με το φθινόπωρο να δούμε ποιο θα επικρατήσει. Είμαι σίγουρος ότι θα επικρατήσει το καλοκαίρι, γιατί εγώ είμαι καλοκαιρινός τύπος. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνει, τελειώνουμε. Πάει και ο Μάιος. Λοιπόν, ο Πάνος μου λέει 10 ευρώ το μήνα για επαγγελματικό λογαριασμό, 12 ευρώ το μήνα το POS. Και το ποσοστό έτσι που σου παίρνει και από αυτά που. Δηλαδή, έχουν μπει οι νταραβερτζίδες στις δουλειές όλων, στην τσέπη μέσα όλων μας. Έχει μπει ένα βαθύ χέρι που κερδίζει, καταλάβατε. Είτε είναι το κράτος με τους έμεσους φόρους, είτε είναι όλες αυτές οι υποχρεώσεις που στο όνομα του να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, φοροκλέψιμο, πληρώνουμε κάποιους. Έτσι, πληρώνουμε 30 ευρώ το μήνα για τη διατήρηση του λογιστικού προγράμματος, 100 ευρώ το μήνα στο λογιστή. Για μια ατομική επιχείρηση, δεν μιλάμε για όλα τα άλλα. Προσέξτε πόσο είναι το κόστος. Και βέβαια έχουν μπει και τα τεκμήρια και όλα αυτά, που ουσιαστικά η ανικανότητα, ενώ πληρώνουμε όλα αυτά για να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, έρχεται και σου λέει: εντάξει, ρε παιδί μου, αφού έβαλες και POS, έχεις και λογιστή και έχεις και εκείνο και εκείνο. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Δηλαδή, δεν πιστεύει το κράτος το ίδιο, το φορολογικό σύστημα σε αντιμετωπίζει ως κλέφτη και σου λέει: όχι, κοίταξε, επειδή είσαι κλέφτης, όλους μας βάζει δηλαδή μέσα σε ένα τσουβάλι, θα πάμε με τεκμαρτό. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες μιλάω. Και βέβαια, αυτοί που πραγματικά κλέβουν τα πολλά, σου λένε: α, τεκμαρτό, μια χαρά. Εγώ, ότι άμα βγάζω 100.000, δεν είναι για να πληρώσω 10-12. Αλλά όμως τον μικροεπαγγελματία, όπου κάνει μια δουλίτσα, γιατί έτσι έχει αποφασίσει να κάνει αυτή τη μικρή δουλίτσα. Λοιπόν, σου λέει: όχι, δεν μπορεί, ρε μεγάλη, να έχεις ατομική επιχείρηση, να έχεις μια επιχείρηση και να βγάζεις τόσα λίγα. Πρέπει να βγάζεις περισσότερα. Καταλάβατε ποιο είναι το σύστημα. Και πέρα από αυτά, θέλω να κλείσω λίγο με τα εθνικά θέματα, γιατί πραγματικά το Αιγαίο θα μπει σε μια διαδικασία πολύ δύσκολη. Καθώς το επεισόδιο με το Ocean Link ανάμεσα σε Αστυπάλια και Κο δεν ήταν ένα τυχαίο περιστατικό. Δείχνει το σχεδιασμό της Άγκυρας. Και γενικότερα το τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί προσέξτε, αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, εγώ το είχα πει, ότι ναι, μεν μπαίνουν οι αμερικανικές εταιρείες εκεί πέρα, η Τουρκία θα κάνει την ιστορία στο Αιγαίο και δοκιμάζει τα αντανακλαστικά για τις γκρίζες ζώνες. Κάθε ελληνική δραστηριότητα θα θεωρείται υποδιαπραγμάτευση, δηλαδή τα δικά μας, δηλαδή τα κοινωνικά μας δικαιώματα, αυτά που προβλέπονται από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Να κάνεις μια πόντιση. Δεν πας να κάνεις πολεμική επιχείρηση, ένα καλώδιο πας να περάσεις. Η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι η Αθήνα αντιδρά και αντέδρασε, αλλά όμως από εδώ και πέρα η Άγκυρα και ο Ερντογάν πάει να νομοθετήσει τις προκλήσεις, να μετατρέψει δηλαδή τη γαλάζια πατρίδα σε θεσμοθετημένο και κρατικό δόγμα, με νόμο. Και αν προχωρήσει.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφάλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
0: Να υπάρξει έντονο διάβημα προς τους Ουκρανούς για αυτό που έκαναν. Γιατί ουσιαστικά αυτοί παραβίασαν την εθνική μας κυριαρχία. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, και πρέπει εδώ να υπάρξει αντιμετώπιση. Λένα Βαρσιλάκου, η οποία ήρθε στο όριο. Στο όριο. Τι κάνεις, Λένα?
5: Έχουμε μία πτώση καλωδίου τρόλεϊ στον κόμβο Αμπελοκήπων.
0: Ναι, και ήταν έτσι.
5: Και γίνεται λίγο, είναι η ώρα που πηγαίνει.
0: Έχει μια ενοχή, σε βλέπω. Σε βλέπω.
5: Όχι, στο λέω.
0: Στο λε έτσι, ναι.
5: Στο λέω να το ξέρω.
0: Τι άλλο έχει. Θα τα ακούσουμε όλα τώρα τα πεπραγμένα τη Λένα Βασιλάκου. Δεν έχω χρόνο περισσότερο να ασχοληθώ. Λοιπόν, αλλά αύριο την έχω στημένη. Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων. Τα έχει κρατήσει Αθηνά, είδα ανέκα για δύο ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά. Ψύχρεμοι και χαρούμενοι.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτήν την ώρα στον κόμβο Αμπελοκήπων λόγω πτώση καλωδίου από τρόλεϊ. Νωρίτερα, το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο της Κηφισίας εκτείνεται από το φάρο Ψυχικού μέχρι και τη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στην άνοδο. Στην άνοδο επίσης της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι τα Σίδερα Χαλανδρίου. Επηρεάζεται η κίνηση και στην άνοδο της Αρδιτού, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, όπου καταγράφονται οι μίωρες καθυστερήσεις. Επίσης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας και στην περιφερειακή Μυτού από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας. Στη λεωφόρο Κηφισού παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο, στο ρεύμα προς Πειραιά, από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι, λόγω και τροχαίων ατυχημάτων, και στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Επίσης, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή προς Πειραιά, από τον Άλιμο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα. Και κλεισμένων των θυρών, η συνάντηση σχεδόν δύο ώρων που είχε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με το Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Ο Σι Τσιμπίνγκ φέρεται να προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή σύγκρουση γύρω από την Ταϊβάν αν το ζήτημα δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Ο Κινέζος πρόεδρος έσφιξε το χέρι του Αμερικανού ομολόγου του μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, στην καρδιά της πλατείας Tiananmen, που ήταν στολισμένη με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δύο χωρών. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Xi Jinping, στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής. Την ίδια ώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο, εν πτήση προς το Πεκίνο, δήλωσε πως η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του ορμούς. Εν τω μεταξύ, αντιπροσωπείες του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται εκ νέου σήμερα στην Ουάσιγκτον, την επομένη νέου Ισραηλινού σφυροκοπήματος με τραγικό απολογισμό 22 νεκρούς. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα ξεκινούν από σήμερα με στόχο την ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό του αλλιευτικού στόλου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο αξιωματούχοι συνομίλησαν με αλλιείς και επαγγελματίες του κλάδου για τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο την κατακόρυφη αύξηση του κόστους καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε με επιστολή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, ο Άννα Γκελεστάθη. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης, της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής μου, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα ζητώντας την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Με αλληλοκατηγορίες για παρατυπίες ολοκληρώθηκαν για ακόμη μία χρονιά οι φοιτητικές εκλογές. Την νίκη της για 31η συνεχόμενη χρονιά ανακοίνωσε η ΔΑΠ, η παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και η πανσπουδαστική που ανακοίνωσε ότι κέρδισε τη ΔΑΠ για τρίτη χρονιά. Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στο μετρό Θεσσαλονίκης μετά από διακοπή ρεύματος του σταθμού σε Βούλγαρη και Ανάληψη, όπου εγκλωβίστηκαν επιβάτες και απεκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε και στο σταθμό της Μαρτίου, ωστόσο εκεί ο ανελκυστήρας λειτουργήσε. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά δικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε 45χρονο παιδίατρο η εισαγγελία του Βραδεμβούργου. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, εκ των οποίων αρκετές διεπράχθησαν μάλιστα σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας. Σε διετή φυλάκιση καταδικάστηκε πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος μετήχε στην παράνομη προμήθεια και τα μήνης στον πρωταγωνιστή της σειράς «Τα φιλαράκια» Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός τον Οκτώβριο του 2023 από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό χθες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά το 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Νωρίτερα, ο Λεβαδιακός επικράτησε 3-2 του Όφη και ο Άρης νίκησε 2-1 το Βόλο. Για την Ευρωλίγκα, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, ιτήθηκε από τη Βαλένθια 81-64 γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική. Μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989 και είναι στα μικρόφωνα η Αφιναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Και ο Πάτερ Αμβρόσιος. Όχι Αμβρόσιος,
1: Καρλούτσος.
0: Καρλούτσος. Φάδερ Καρλούτσος.
1: Μην του το αλλάζει τώρα το ψευδόνυμο.
0: Είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Τάσος είναι στο τσάμπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.
1: Εγώ πάντως δεν ανησυχώ.
0: Τον έχει καλέσει βουλευτή. Τα είδα και αυτά.
1: Εγώ δεν ανησυχώ για καταδιοχή.
0: Τα είδα και αυτά.
1: Δεν ανησυχώ.
0: Μετά μου λέτε εμένα. Αριστερή και δεξιή και...
1: Δεν ανησυχώ για την τιμή του πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Δεν ανησυχώ για την Ταϊβάν.
0: Όχι, αλλά
1: δεν ανησυχώ
0: αυτά.
1: Για την Κίνα, γιατί...
0: Πήγε ο Πούτιν.
1: Στο New Post.
0: Όχι,
1: διάβασα.
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ. Αλλά λέω ότι όλα αυτά που ανησυχούν, ας πούμε, το παγκόσμιο...
0: Όχι, όχι.
1: Δεν ανησυχώ γιατί έρχεται ο... Ποιος έρχεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο αυτός.
1: Ο Κοντζιάς.
0: Όχι, το αποκάλυψε χτες το βράδυ.
1: ο καθηγητής.
0: Ναι. Να το ακούσουμε σε λίγο. Το αποκάλυψε ο καθηγητής χθες το βράδυ στην εκπομπή μου.
1: Mm.
0: Ο οποίος είπε ότι είδε, λέει. Τα μηνύματα, δεν ξέρω, κάπως τα είπε περίεργα εκεί.
1: Μα δεν έχει φύγει καιρό από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κοντζιάς.
0: Ο Κοντζιάς έχει δικό του. Έχει ένα πολιτικό οργανισμό, εντάξει, δεν θα έλεγα κόμμα από την έννοια, εντάξει, την ευρύτερη. Εντάξει, αξιόλογος είναι, δεν είναι.
1: Μα αλλά... δεν είπαμε δεν είναι αξιόλογος ναι. ο άνθρωπος, ναι. Γι' αυτό σου λέω δεν ανησυχώ, δεν έχω και ανησυχία
0: ναι.
1: ότι ας πούμε όλα τα θέματα δεν παραγίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Αν έρθει ο Κοντζιάς, όλα ναι. αυτά μπαίνουν στην κανονική τους κατάσταση.
0: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να εξηγήσουμε ότι αυτό που ο καθηγητής είναι κάτι το οποίο... Εγώ πήρα τον κύριο Πολάκη τηλέφωνο, έτσι.
1: Mm-hmm. Να το επιβεβαιώσεις.
0: Κοίταξε, εγώ κάνω ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να βάλω κάτι αν δεν ρωτήσω. Αυτός το είπε δημόσια. Ο κύριος Πολάκης το διέψευσε.
1: Mm-hmm.
0: Και άλλος φίλος... τέλος πάντων...
1: Από τη στιγμή που υπόθηκε δημόσια, πάντως έχει μια βαρύτητα και αυτό το ναι. σενάριο. Αν όμως ο κύριος Πολάκης το διέψευσε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι μια επίσημη διάψευση. Καλημέρα σας κύριε Χατζή και κυρία Νέγκα. Μήπως λέγεται, λέει, τους λόγους παρέτησης με τόσο αιχμηρές δηλώσεις της κυρίας Γελεστάθη. Ευχαριστώ, με εκτίμηση μας γράφει.
0: Κοιτάξτε, κυρία Γελεστάθη, τώρα λοιπόν, εγώ θα παραμείνω λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μου το επιτρέψετε αυτό, διότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα εκεί. Ο κύριος Πολάκης μου εξήγησε ότι δεν κάνανε τέτοιου είδους πρόταση να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος ο κ. Κοντζιάς για να κατέβουν στις εκλογές. Απλώς ζήτησαν τον κ. Κοντζιά να συνεργαζεστεί μαζί τους, όπως και η κυρία Κατσέλη, που ναι. και αυτή είναι μια προσωπικότητα στον χώρο. Πασόκ είναι η γυναίκα. Από παλιά δεν είναι κάτι, δηλαδή δεν είναι κομμουνιστρία. Σοσιαλδημοκράτησα. Είναι αυτές τις που είναι δεξιοαριστερές.
1: Ναι. Ναι,
0: είναι αυτό, που δεν μπορώ εγώ να καταλάβω, αυτό το πάντρεμα ναι. της σοσιαλδημοκρατίας με την αριστερά,
1: δεν υπάρχει.
0: Την ριζοσπαστική.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, εχθές είχε εδώ ο Ανδρέας το απόγευμα, ο Πετρόπουλος, τον κύριο Βερναδάκη, παλιός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και φίλος του Τσίπρα και έλεγε ακριβώς το ίδιο αυτό που λέω και εγώ.
1: Δεν υπάρχει
0: ότι
1: αυτό.
0: Δεν μπορεί, γιατί
1: μα είναι πολύ
0: και...
1: απλό.
0: Ναι, ναι, όχι απλό δεν είναι.
1: Όχι, είναι ξεκάθαρες οι έννοιες.
0: Ξεκάθαρες οι έννοιες.
1: Ναι. Το ένα είναι αλλάζω
0: αλλά
1: τα πάντα.
0: Ο κύριος Γκοτζιάς. Δεν ξέρω, είναι ωραία φιγούρα. Δηλαδή να κατέβει και το καπέλο που είχε φορέσει.
1: Good diplomacy, α! Το θυμάσαι αυτό με τη γραφή.
0: Ναι, good diplomacy, ναι. αλλά όχι, είναι ωραίος με το καπέλο που είχε κατέβει.
1: Φορούσε ένα ωραίο ζηλέ, φορούσε από μέσα από το.
0: Ναι, φοράει και φανελίτσα για να του πίνει τον υδρότα μαλλομπάμπα εκεί.
1: Δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι εσωτερικά και προσωπικά
1: όχι,
0: δεδομένα.
1: Όχι, συγγνώμη, σαν
0: να...
1: στυλ αυτό δεν σ' αρέσει. Εγώ το εννοώ ότι έχει στυλ.
0: Ο παππού μου έχει στυλ. Ναι, ο παππού μου ήταν ίδιο, γι' αυτό ναι. Και ο παππού φοράει ένα καπέλο, πήγαινε στην αγορά.
1: Πού το είχε βάλει, το είχε βάλει στην Ελβετία. Το είχε βάλει. Νταβός το είχε βάλει.
0: Όχι, παιδί μου, δώσει στις πρέσπες.
1: Α, στις
0: πρέσπες. Τη συμφωνία.
1: Γιατί θυμάμαι και κάπου αλλού είχαν πάει.
0: Εχειρικό. Πού λες.
1: Και κάπου ήταν αλλού που φορούσε ζηλέ από μέσα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα στο ζηλέ σε πείραξε.
1: Μα καθόλου δεν με πείραξε. Εγώ, παιδί μου, λέω. Μα δεν κάνω πλάκα. Λέω ότι σε σχέση με κάτι άλλο που δεν ξέρω τι του γίνεται, έχει ένα στυλ συγκεκριμένο. Λες, αυτό θα το φόραγε ο Κοντζιάς. Δεν το λες.
0: Λοιπόν, αν ξύσεις λέει την επιφάνεια ενός Έλληνα, λέει εδώ
1: ναι,
0: ο Ευάγγελος,
1: ναι.
0: όλοι είναι Πασόκ.
1: Κατά βάθος.
0: Δεν χρειάζεται να ξύσεις κανέναν. Ναι.
1: Λένε ότι βάσει ερευνών οι περισσότεροι έχουν ψηφίσει Πασό κάποια στιγμή στη ζωή.
0: Καλά, μας βάλεις όλους το ίδιο
1: σουβάλι. Οι περισσότεροι είπα, ήμουν ξεκάθαρη.
0: Εντάξει, εντάξει. Παρά το γεγονός ότι έχω πολύ στενή σχέση και φιλική σχέση πάρα πολλά χρόνια με τον Νίκο τον Παπανδρέου, του έχω κάνει παρουσίαση των βιβλίων του κτλ. Αλλά είναι φίλος μου. Δεν έχει, να κάνει με, δεν έχει να κάνει με κομματικά αυτά κτλ. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, έρχεται και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν και η Νέα Δημοκρατία θέλει να βάλει κάποιο παλιό, ας πούμε, να τον βάλει να είναι, ξέρω εγώ, τον Πολύδωρο, ας πούμε, να τον βρουν, να τον βάλουν αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας σε διάμεσο στρατηγό άνομο, τον Πολύδωρο να
1: βάλουν.
0: Εμένα
1: μ' άρεσε που τα έμπλεκε όλα.
0: Ωραίος ο Πολύδωρος.
1: Ωραία ελληνικά.
0: Καλά, ωραία ελληνικά. Εντάξει, θες και λέει και λεξικό να το καταλάβω.
1: Ναι, γι' αυτό. Ωραίες ιστορίες έλεγε. Είχε πολύ καλή ιστορία.
0: Το Βασίλη τον Κωνσταντογιάννοπουλο που να πάρει Νέα Δημοκρατία. Ο οποίος ήταν η Νέα Δημοκρατία, πήγε στο Πασό, καλά τώρα δεν έχει καμία σημασία να τον κάνω αρχηγό και αυτό, ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν διάδοχοι του κυρίου,
1: για να
0: του
1: γίνεται,
0: κυρίου Μητσοτάκη.
1: Για να υπάρχει τζόγος.
0: Και ο καλύτερος διάδοχος για τον κύριο Μητσοτάκη νομίζω ότι είναι ο κύριο Κοντογιανόπουλος ή ο αυτός.
1: Προκρίνεις αυτούς.
0: Ναι, αυτούς, δηλαδή το στρατηγόνομο και αυτούς. Δεν βλέπω κάποιον άλλον, ας πούμε, για αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή να έχει. Ναι. Λοιπόν, έλα, σαν πρεσβυτέρα είσαι, λέει.
1: Είμαι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Τάκη και Αθηναϊδά. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθείτε με τις τράπεζες, οι οποίες έχουν φτάσει σε σημείο να μην λειτουργούν σαν τράπεζες. Καλή συνέχεια. Καλά. Το έχουμε πει. Έχουμε κάνει εκπομπές για το θέμα. Γιατί οι τράπεζες, λέει, που δεν.
0: Τις
1: τράπεζες που λειτουργούν σαν να μην είναι τράπεζες.
0: Ναι. Μου γράφει ένας φίλος εδώ πέρα, ο Γιώργος είναι μανατζαρέος αυτός στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει έρθει επίσκεψη στην Ελλάδα, κάνει μια επίσκεψη στην Ελλάδα.
1: Επίσκεψη έρχονται αυτοί, δεν
0: φίλος, ναι, ναι, ναι, πολύ καλός. Κομμουνιστής, βαθύς κομμουνιστής.
1: Α, έτσι.
0: Αλλά μανατζαρέος.
1: Το καλύτερο είναι αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: μάνατζερ.
0: Μανατζαρέος κομμουνιστής,
1: ναι, ναι,
0: να πούμε.
1: Καπιταλιστής, αλλά.
0: Γεωργιά, για σε στείλω σε ξεματεία, σηκωτέτσανε να δεις τι ωραία που θα περάσει. Γιατί
1: αυτό
0: δεν γίνεται. Λοιπόν, κομμουνιστής, μανατζαρέος. Ο φίλος μου ο Γιώργος θέλει να τον βάλουμε διάδοχο του Κυριάκου.
1: Α, νόμιζα του Γκλίξπουργκ.
0: Έχουμε. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, έχεις δίκιο. Σύμφωνα με την αυτή τη βγαίνει, έχεις δίκιο. Όποιος γεννιέται με τίτλο, έχει τίτλο όλη τη ζωή.
0: Εδώ πέρα μου λένε να βάλουμε το Δρυμιώτη. Λοιπόν, ακούστε τι μου είπε χθες το βράδυ ο καθηγητής, ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου, ο οποίος έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ο κ. Θανάσης έρχεται συνήθως με κάτι πουκάμισα στο Καδούρες που τα παίρνει από την Ιταλία τσάμπα.
1: Χθες δεν είχε, ήταν
0: 10 πουκάμισα 8 ευρώ, ούτε 10, τα οποία έχω μετρήσει 32 κουμπιά. Κουμπιά, 2 στοριακά, 2 μπροστά, 4, κάτι διπλά.
1: Δεν είναι εύκολο να τα βρεις.
0: Άκου. Δηλαδή περισσότερο κάνουν τα κουμπιά από το ύφασμα. Για να σου καταλάβεις. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Θανάσης εκεί με τα κουμπιά και χθες δεν φόραγε κουμπιά.
1: Όχι, γιατί του έχει κάνει πλάκα, φαίνεται, και το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Όχι, έρχεται με τα κουμπιά. Έχουν αυτά τα που κάνει, τα ξέρω
1: το
0: γιατί.
1: Ξέρω, ναι, ναι.
0: Ξέρεις και ο πατέρας μου είχε μια βιομηχανία. Και αυτά τα που κάμισα στην Ιταλία ήταν μόδα παλιά. Δεν πουληθήκανε. Πώς θα πάει να κουμπώνει μισή
1: Όχι,
0: ώρα.
1: Όχι, γιατί δεν είναι πρακτικά. Ναι.
0: Μα θες να πας μισή ώρα, δηλαδή.
1: Τελείως. Άμα θες να ξεκουμποθείς.
0: Άμα θες να ξεκουμποθείς και με
1: κανένα ραντεβού.
0: Και είναι με μια κοπέλα, μέχρι να ξεκουμποθείς έχει αλλάξει μόνο.
1: Τελείως, έχει φύγει.
0: Έχει αλλάξει μόνο. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο καθηγητής λοιπόν μας είπε ορισμένα πράγματα. Πήρα όπως είπα τον κύριο Πολάκη, το διαψεύδη, και ο κύριος Παπάς, από ό,τι μου είπε ο Νίκος ο Στέφος, ο οποίος ήταν παρόν στην εκπομπή, το οποίο μίλησε μετά μαζί του, είπε και αυτός δεν έγινε κάτι τέτοιο. Την είπε όμως ο κύριος, και γίνει viral τώρα, αυτό γίνεται της πακακομήρας με τη δήλωση αυτή, βάλε καθηγητής ή κουμπιάς.
2: Τρία κορυφαία. Δεν γίνεται πιο κορφαία πολιτικά και κοινοβουλευτικά. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να κάνουν πρόταση να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον κύριο Νίκο Κοτζιά απέναντι στον κύριο Τσίπρα που δεν τον δέχονται καθόλου. Και όταν λέω κορυφαία. Ναι, θέλετε να σα τα πω και στον αέρα. Του δύο τουλάχιστον μπορώ να σα πω.
0: Ναι, ο πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ποιο ήταν του δύο?
2: Είναι ο κύριο Παπά και ο κύριο Πολάκη. Δύο ποι.
3: Και ένας τρίτος,
4: είναι μια εκπλήξη.
3: Και ένας τρίτος, οι οποίοι προτίθεται να προτείνουν στον κύριο Νίκο Κοτζιά.
4: Υπάρχει μια τέτοια. Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το. Μα κούφανε που λένε.
0: Ο Ζαχαριάδης είπε δεν το γνωρίζω.
1: Έμεινε με το στόμα ανοιχτό ο Ζαχαριάδης.
0: Ναι. Ο καημένος ο Κωστάκης. Καλό παιδί αυτό.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Καλό παιδί, αλλά την έκανε.
1: Τον συμπαθώ, διαφωνώ μαζί του σε πολλά, αλλά τον συμπαθώ πολύ.
0: Μια... Τι? Δεν του έγραψα μία, γιατί πήγε στη. Μα έλεγε εδώ, τον ρωτάει ο Πετρόπουλος, πήγε, του λέει στη Σίζα και λέει ότι δεν πήγα και στο Μητσοτάκι. Πού να πα στο Μητσοτάκι, δεν σε μπάζουν εκεί. Δεν σε μπαίνουν.
1: Εντάξει, έχει υπερασπιστεί. Είναι στρατιώτης.
0: Μετά μετανιώνει ο έρμος.
1: Ναι, όπως με τον Κασελάκη.
0: Με τον Κασελάκη. Μετά νιώθει τι με βάλανε και έλεγα, λέει, τράβαγε τα μαλλιά του.
1: Ναι.
0: Τον έρμο. Λοιπόν, πα τώρα. Παιδί νέο είναι. Ναι. Έχει μέλλον. Είναι καλός όμως.
1: Πολύ, πολύ.
0: Δεν έχει αδυνατήσει αυτό το πρόβλημα.
1: Είναι καλοφαγάς όμως.
0: Για την υγεία
1: του. Δεν
0: τρώει.
1: Αυτό
0: και ο πατέρας του είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες γιατρούς.
1: Και ο παπάς του νομίζω είναι πολύ αδύνατος.
0: Πολύ, ναι. Ο Μάνος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Λοιπόν, έβαλαμε το ηχητικό, τα ακούσατε. Θα πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μόνο θα σας πω κάτι για να έχετε μια ιδέα έτσι τσιμπητή.

0: καλά, γι' αυτό τσακώνουμε με τις εταιρείες εγώ. Καταλάβατε γιατί τσακώνουμε με τις εταιρείες. Πάτερ, συγκεντρώσου. Με ρωτάει ένα φίλο στο γιατί τον λες πάτερ.
1: Μα είναι.
0: Ο κύριος Καρλούτσος που είναι εδώ. Ο κύριος Καρλούτσος. Και η εκπομπή μας πετάει, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Καρλούτσος είναι ανιψός του Father Alex Καρλούτσου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μεγάλη προσωπικότητα.
0: Ωραία, λέμε.
1: Εντάξει, δεν είναι αυτό.
0: Έχει οργώσει τα υπόγεια της Αμερικής όλα. CIA, FBI, είναι μεγάλη γάτα τώρα. Τι μιλάς τώρα. Father Alex, για να δεις το Father Alex ραντεβού. Στο μισάωρο το πολύ. Εσύ πήγες μια ώρα αυτό, είδες στη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά χαϊλίκια.
1: Λόγω συγγένειας
0: εξέματος. Και μετά εδώ χάμου έρχεται και μου παριστάνει τον Ιχολύπτη από χόμπι να πούμε.
1: Ξέρεις
0: ο άλλος
1: Ιχολύπτης αυτός
0: την έκανε φίδι να πούμε στις Βρυξέλλες με βουλευτή να πούμε. Δηλαδή
1: Καρλούτσος,
0: δεν υπάρχουν. Μετά μου λέει το κράτος.
1: Ο Καρλούτσος παίρνει ένα τηλέφωνο το Father Καρλούτσος και μας έχει στείλει όλους.
0: Αδιάβαστος. Έχει βάλει το FBI και μας έχει καθαρίσει στεγνά.
1: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: 27 φακέλους τα ανεβάσει.
1: Ο Ιχολύπτης να έχει μεγαλύτερη πολιτική επιρροή
0: από
1: εμάς. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ο Father, εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τσιμπητό σας το είπα για την έρευνα για το ραδιόφωνο. Πετάει το κατάστημα. Αυτά προς ώρας, πάμε στη διαφημίση και επανέρχομαι. Έχω να σας πω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, χτες μεταξύ των καλεσμένων ήταν και ο Γιάννης Ολοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Φίλος παλιός από τη δημοσιογραφία, ναι. Διεύει το Ρουβίκονα και πλέον είναι πολιτικός και αυτός. Και μου έκανε διάφορες προβλέψεις για το μέλλον, πόσο θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Του λέω με συγχωρείς. Πόσο θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, μου λέγε.
1: Το ξέρω, το άκουγα.
0: Ναι, και τι του απάντησα και εγώ. Του λέω με συγχωρείς, ο Κοσμάς σου ετωλώσεις. Και κάνεις να πούμε. Μα καλά λέω. Γιατί νωρίτερα είχε πει για τον Πανατολικό. Και μου ήρθε ο Κοσμάς ετωλάς και στέλνει μήνυμα ο Γιάννης Τριάντης.
1: Έχει το χάρισμα αμέσως.
0: Και λέει κάτω τα χέρια από τον Πατροκοσμά και τον Πανατολικό.

0: Γιατί είναι από εκεί ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι Αγρινιώτης.
1: Σου λέει όλα κιόλα.
0: Ο Γιάννης έχει μηχάνημα να μιλάει κανονικά, γιατί κανονικά αυτοί μιλάνε με προφορά. Και έχει βάλει μηχάνημα ο Γιάννης και μιλάει κανονικά, γιατί δεν, έχει προφορά. Είναι θέση, παιδάκι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μισή λέξη.
0: Ψάρι είναι κουνούπ στα Μεσολόγια, ναι. το Παόλο.
1: Ωραία πόλη το Αγρίνιο.
0: Ναι,
1: το Αγρίνιο. Ωραία πόλη.
0: Τι ωραιότητα έχει. Τι ωραιότητα.
1: Είναι το Παρίσι, το Αγρίνιο.
0: Η Νέα Υόρκη.
1: Η Νέα Υόρκη, εντάξει, όχι, δεν είναι ωραία.
0: Τόσο, ναι.
1: Αλλά τι άλλο, η Ρώμη μετά.
0: Η Ρώμη, ναι. Το Αγρίνιο είναι Ρώμη ντεκλαρέ, δηλαδή δεν μιλάμε. Έχει και αρχαία. Δηλαδή είναι
1: ξέρεις τι μου έχει πει Αγρινιώτης.
0: Ξέρεις τα αρχαία που έχουν οι Αγρινιώτες.
1: Τι.
0: Είναι απολιθώματα καπνού που κάποτε καλλιεργούσαν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Μου έχει πει Αγρινιώτης, μου λέει: Κοίταξε, εντάξει, την αγαπάω την πόλη μου, αλλά είναι τόσο άσχημη που άμα λέει ήθελε να τραβήξει μια φωτογραφία, κάτι ωραίο. Όλες οι πόλεις δεν έχουν μια πλατεία, ένα ωραίο δρόμο.
0: Έχουν ένα άγαλμα, κάτι.
1: Ναι. Στο Αγρίνιο λέει δυσκολεύει, δεν βρίσκει.
0: Τράβα από το Μεσολόγιο, ωραία.
1: Σωστά και
0: το Μεσολόγιο είναι ωραία πόλη, δεν είναι καμία σχέση. Το Αγρίνιο είναι μια πόλη που είναι μια πόλη. Δεν είναι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και ο καθηγητής λοιπόν, και μάλιστα και ο. Μόλις του λέω είσαι ο Κοσμάς ο Ετωλός, με κοίταγε να πούμε, τι με κοιτάς, του λέω. Εδώ πρέπει να λύσουμε τα θέματα. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, και εδώ αρχίσανε τώρα με τον Αντρουλάκη ότι έχει νοικιάσει ένα κίνητο, λέει, στο δημόσιο.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτά τα ακούω βερεσέ. Εδώ ο Κωνσταντίνος μου λέει η Λαμία είναι χειρότερη.
1: Ναι, στη Λαμία έχω περάσει.
0: Η Λαμία είναι ψιλογούδα.
1: Είναι όντως, είναι δυνατή η πόλη.
0: Η Λαμία,
1: στο να μην βρίσκεις να φωτογραφείς.
0: Έχει ξεπεράσει τη Φλωρεντία και την Ακτία Μάλφη.
1: Πού θα πάω.
0: Ναι, υπάρχει. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Με διακόψατε, παιδιά, και εγώ ηλικιωμένος είμαι. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι. Έλεγα τον Αντρουλάκη, έλεγα. Εν πάση το θυμήθηκα μόνος μου. Λοιπόν, έλεγα για τον Αντρουλάκη ότι εγώ αυτά είχε, λέει, νίκιαζε, το έκανε, το έρανε, έφερε το ένα, έφερε το άλλο, έκανε το παρακάτω. Εγώ αυτό δεν το πάω.
1: Όχι.
0: Το κάνουνε.
1: Να σου πω κάτι πρώτον. Εργαζόταν στο εξωτερικό. Που είπανε για τις καταθέσεις του, που τις έχει.
0: Μετά, δεν πάω αυτή τη συζήτηση.
1: Είναι φτωχός ο κύριος Ανδρουλάκης? Όχι.
0: Όχι, μπορεί να φτωχός. Γιατί να είναι φτωχός?
1: Όχι, λέω ότι κάποια πράγματα. Εντάξει, μην τα βλέπουμε
0: σε
1: τώρα.
0: Σε καπιταλισμό ζούμε. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζή. Καλημέρα σας, κυρία μου. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή ακούω και στα κανάλια, ότι θεωρώ παρακμή του δημόσιου λόγου τόση μεγάλη εστίαση σε ένα προφανές λάθος του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Εγώ να σας πω, κύριε καθηγητά, συγγνώμη. Και εγώ το είπα αυτό.
1: Και εμείς
0: αυτό λέμε.
2: Ναι,
0: να σας πω το
2: εξής. Φαντάζεστε το τι γίνεται με αυτό το θέμα στα κανάλια.
0: Δεν παρακολουθώ. Ναι, περαστικά σας. Αν παρακολουθείτε. Εγώ δεν παρακολουθώ. Βεβαίως αποκάλυψα νωρίτερα την ιδιαίτερη αντίληψη που έχετε για το κούμπομα των υποκαμίσεων, που έχετε, σας έχω μετρήσει 38 κουμπιά. Να το πείτε, να το επιβεβαιώσετε, δεν λέω παραμύθι.
2: Όχι, και εγώ λέω ότι για τον κύριο Χατζή πρέπει να υπάρξει μια ειδική μελέτη κεφάλαιο στα βιβλία της ψυχολογίας, η κουμπιάδα. Πώς μερικοί άνθρωποι εστιάζουν έτσι σε βαθμομανία στα κουμπιά των άλλων.
0: Κύριε, κοιτάξτε.
1: Μα τώρα και εσείς τα βάζετε όμως, γιατί ξέρετε ότι προκαλούν.
0: Για να με προκαλέσετε.
1: Ότι είναι εντυπωσιακά.
0: Ναι, όχι.
2: Χθες είχα πάει με ένα που.
0: Το είπα. Χθες ήταν κανονικός, λέω. Αλλά να πω το εξής. Επειδή ξέρει ο κύριος Διαμαντόπουλος ότι σε ό,τι αφορά την επιστημονική του κατάρτιση, το συγγραφικό του έργο, δεν έχω απλά εκτίμηση, έχω και απεριόριστο σεβασμό. Και τον αγαπάω πάρα πολύ. Το ξέρει αυτό. Λοιπόν, τώρα χθες μας δώσατε στον αέρα μια πληροφορία περί του Παπά και του Πολάκη που προτείνουν στον κύριο Γκοτζιά να μοντάρει.
2: Και είπα ότι ένα τρίτο στέλεχος, το οποίο δεσμεύτηκα και δεν κατονόμασα, μου είπε, μου μετέφερε και το είπα με επιφύλαξη, αλλά τονίζω την αξιοπιστία του προσώπου αυτού που μπορεί να ξέρει ότι ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον κύριο Φάμελο στην πορεία ενδεχόμενης σύμπλευσης με τον κύριο Τσίπρα και σοβαρά σκέφτονται να προτείνουν στον άλλο υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Κοτσιά, ή αν θα δεχτεί υπό την ηγεσία του ίδιου του κυρίου Πολάκη, να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνιστικά προς τον κύριο Τσίπρα, κάτι που σημαίνει περαιτέρω κονιορτοποίηση του ευρύτερου τοπίου του αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η ηγεμονία πρωτοφανές μετά από τόσα χρόνια ενός κόμματος που κινείται στα όρια του 30% στο καλό για αυτό σενάριο.
0: Ναι. Καλά, αυτά τα στο τι κινείται το κάθε κόμμα ή ο ΣΥΡΙΖΑ που τον δείξανε εκτός Βουλής ή τα άλλα κόμματα ή το ΠΑΣΟΚ που είναι εκεί. Εγώ εκτιμώ, κύριε καθηγητά, ότι αυτό θα φανεί στη μεγάλη δημοσκόπηση την επόμενη μέρα των εκλογών.
2: Καλά, αυτό είναι προφανές.
0: Δεν νομίζω ότι μπορώ εγώ να μείνω προσκολλημένο σε τέτοιου είδους σενάρια, διότι εκεί θα κρυθεί και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Βαρουφάκης και ο Βελόπουλος.
2: Είναι η μέρα που, όπως έλεγε ο Λαλιώτης, αντί να μιλάνε οι δημοσκόποι, μιλάει ο λαός.
0: Ο λαός, ναι.
2: Παρά τα αυτά, ναι. Η εμπειρία ήξερε έχει δείξει ότι οι γενικές τάσεις και κυρίως η αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων δεν είναι στη φωτογραφική τους διάσταση, τη βρίσκουν κάθε φορά, αλλά στην κινηματογραφική, δηλαδή στην εξέλιξή τους, στη ροή τους. Ναι. Κάτι το οποίο ή σταθερά αναπαράγεται ή δίνει μια σταθερή τάση, συνήθως επιβεβαιώνεται.
0: Μάλιστα.
2: Δεν βγήκε δηλαδή ποτέ η δημοσκόπηση να πούν το κουκουέ 6% για... και αυτό να πάρει 60%.
0: Ναι. Ποτέ, ναι. Όχι καλά. Ένα λεπτό όμως, θα κάνω μια ερώτηση για τους φίλους του ραδιοφώνου. Κύριε καθηγητά, υπήρξε ποτέ πρωθυπουργός να κυβερνήσει 12 χρόνια...
2: Συνεχόμενα ποτέ, yeah. Ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Ποτέ, και ξέρετε, και μερικές φορές εκμεταλλεύονται. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα βεβαίως, αλλά όταν, επειδή διάβαζα πρόσφατα την πρώτη συνταγματική πρόταση της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, την οποία ο ίδιος αγνοεί στο βιβλίο του, λέει ότι κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί τέταρτη συνεχόμενη φορά βουλευτής αν οι τρεις προηγούμενες καθεμία έχει περάσει τους 32 μήνες. Επίσης ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους δεν έχουν υπάρξει τρεις διαδοχικές βουλές που και οι τρεις να έχουν ξεπεράσει τους 32 μήνες. Δηλαδή βλέπετε, όπως και η Νέα Δημοκρατία σήμερα, συχνά τα κόμματα τα μεγάλα επιτελούν συνταγματική κοροϊδία της κοινωνίας. Λένε κάτι που ποτέ, όχι σπανίως, δεν έχει συμβεί ποτέ, και σου λέει κάνουμε μεταρρύθμιση, ορίστε, σταματάμε
0: ναι,
2: το...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχετε εξήγηση γιατί αυτό το περιβόητο άρθρο 86... έχετε πολλές φορές έρθει στην εκπομπή μου και στην τηλεοπτική εννοώ, και έχω ρωτήσει και παρουσία σας πολλούς από όλα τα κόμματα αν θέλουν να το καταργήσουν. Και δεν το συζητάνε περί καταργήσεως, συζητάνε περί αλλαγών. Στα μέτρα τους βέβαια εννοείται ο καθένας.
2: Κοιτάξτε, με κάθε σεβασμό διαισθάνομαι ότι έχουμε διαφορετική άποψη. Εγώ πιστεύω ότι μία αποστασία των πολιτικών για αδικήματα που δεν υποδηλώνουν διαφθορά, δωροληψία κτλ. Ως προς το χρόνο διωξιμόε που είναι επιδεκτική δίωξη, πρέπει να υπάρχει, γιατί για ένα αδίκημα που μπορεί να είναι απιστία, δηλαδή επέλεξες να καταθέσεις τα χρήματα ή να κάνεις μια επένδυση του δημοσίου χρήματος εδώ και όχι εκεί και σε κατηγορούν για απιστία, για παράδειγμα, γιατί το άλλο ήταν πιο προσωδοφόρο, μετά από 20 χρόνια μπορεί να μην θυμάσαι και τα κριτήρια και την αξιοπιστία του άλλου, του άλλου παραγγελιοδόχου ή δεν ξέρω ποιου.
0: Μισό λεπτό κύριε καθηγητά. Ας πούμε ότι αύριο το πρωί το άρθρο 86 καταργείται.
2: Ναι.
0: Έχουν αυτή την έμπνευση τα κόμματα και λένε για να ησυχάσουμε και απέναντι στην κοινή γνώμη που μας σούρνει ένα σωρό και σεβόμενοι τις απόψεις του κόσμου, σπάνιο αλλά μπορεί να συμβεί, το καταργούμε. Εσείς, χωρίς αυτό το άρθρο 86 και μια προστασία, θα γινόσαστε ποτέ υπουργός να υπογράψετε μια σύμβαση 15 και 20 εκατομμύρια?
2: Αυτό ακριβώς λέμε. Βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή ότι συμφωνούμε απόλυτα.
0: Όχι απόλυτα, δεν συμφωνούμε, αλλά μέρη, ναι.
2: Ναι. Ναι, σε αδικήματα λοιπόν, τα οποία δεν υποδηλώνουν προσωπική διαφθορά του φορέα πολιτικής εξουσίας.
0: Ποιος θα το κρίνει αυτό όμως εδώ, γιατί βλέπετε.
1: Βλέπετε τι γίνεται με τις...
0: κάθε μέρα. Εδώ με τον ΠΚΠ έχουν αποφασίσει...
1: Δύο ξεχωριστές
0: πριν
1: ειδικές...
0: Ήρθε η κυρία Κοβέση, έκανε την έρευνά της, ως όφιλε δηλαδή, και ως εισαγγελέας, δεν είναι δικαστική αρχή η κυρία Κοβέση, εισαγγελέας είναι, που κάνει μία έρευνα. Και αμέσως...
2: Θα μπορούσε να προσθεθεί στο άρθρο 86 από τη σύντομη παραγραφή εξαιρούνται τα αδικήματα συνεπαγόμενα προσωπικό πλουτισμό του διοκόμματος.
1: Δεν ξέρω αν έχετε το θέμα, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο που άπτεται της ειδικότητας του καθηγητή απόλυτα.
0: Όχι για τα κουμπιά.
1: Καλά τα κουμπιά, εντάξει, δεν είναι καθηγητής, είναι μάστερ.
2: Είναι μονικός.
1: Ναι. Αυτά είναι από τα ωραία που κάνει ο Τάκης. Εγώ θα σας ρωτήσω για το πάντρεμα ριζοσπαστικής αριστεράς
0: και σοσιαλδημοκρατία.
1: Ναι. Πιστεύετε ότι αυτό υπάρχει? Γιατί πλέον λανσάρεται, για να το πω έτσι με μια έκφραση άσχετη, που όμως νομίζω περιγράφει τι πάει να συμβεί τώρα.
2: Το πάντρεμα στο παρελθόν προσπάθησαν να το κάνουν εντός του ίδιου κόμματος. Δηλαδή, όταν ιδρύθηκε το Πασόκ, είχε τροτσκιστές μέσα, σας θυμίζω, το Λιβιαράτο, το Ρεμούδο, άλλους.
1: Άλλο ποιοι ήταν, ότι υπήρχαν άνθρωποι από αυτούς τους χώρους, και άλλο να γράφει σε ένα μανιφέστο.
0: Δεν είναι μανιφέστο,
1: πώς τι να πω.
0: Πολιτικό κείμενο,
1: σε ένα πολιτικό κείμενο ότι εμείς θα συνδυάσουμε στις πολιτικές μας αυτά τα δύο. Μπορεί οι πολιτικές να έχουν και από τα δύο αυτά να είναι μίξ?
2: Κοιτάξτε, το τελευταίο για το οποίο ενδιαφέρονται οι πολιτικοί είναι η εσωτερική συνοχή του λόγου τους, αλλά τους ενδιαφέρει η πολυσυλλεκτικότητα του λόγου τους, η ψηφοελκυστικότητα. Και με αυτή την νέα είναι προφανή. Από την άλλη όμως πρέπει να πω ότι δεν είναι υγιές ένα δημοκρατικό πολίτευμα να έχει μία μόνο δυνάμη, κυβερνητική δύναμη, διότι οι δημοκρατίες δεν φύρονται από τις κυβερνήσεις όταν υπάρχει εναλλακτική λύση, φύρονται από την πλήρη απουσία αντιπολίτευσης, ούτως ώστε οι αντιτιθέμενοι σε μία κυβέρνηση που έχει φθαρεί, που έχει μακροημερεύσει, που έχει κουράσει την κοινωνία, πηγαίνουν σε εξωπολιτικές λύσεις.
0: Μάλιστα.
2: Καλό είναι να βρεθεί στο όποιο ιδεολογικό φάσμα είναι εφικτό μία ευρύτερη σύμπλευση και δημιουργία μιας σοβαρής, αξιόπιστης, εναλλακτικής λύσης. Ακόμα δεν φαίνεται.
0: Κλείνοντας, θέλω να πω για τα δύο βιβλία σας. Το ένα βιβλίο είναι η δίκη των 6, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
2: Ναι.
0: Το οποίο θα τυπωθεί 8η φορά.
2: 8.000. Είναι έκτη έκδοση, γιατί η πρώτη έκδοση ήταν 3.000 αντίτυπα και τώρα πάμε έκτη έκδοση 8.000, το οποίο είναι πραγματικά πρωτοφανές ως γεγονός.
0: Για τέτοιους βιβλία,
2: για να είναι 8.000 δεν κάνουν λογοτεχνικά βιβλία τη σημερινή εποχή ή ελάχιστα καταξιωμένων λογοτεχνών.
0: Ναι. Και το άλλο βιβλίο σας για τους πρωθυπουργούς, με το οποίο διαφωνώ πλήρως ως πόλημα, το ξέρετε, το έχω διαβάσει όμως, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, γιατί ξέρω ότι με εξετάζετε όταν έρχεστε στην εκπομπή και είμαι πολύ προσεκτικός. Το έχω διαβάσει λοιπόν. Αυτό είναι για να βραβευτεί στο public, νομίζω, έτσι, στο που γίνεται.
2: Είναι μεταξύ των υποψήφιων για το βραβείο αναγνωστών του public στην κατηγορία non-fiction. Όποιος αναγνώστης ή πολίτης ενδιαφερόμενος κρίνει ότι αξίζει, μπορεί να μπει στο public και να το ψηφίσει στα non-fiction. Και σας ευχαριστώ που
1: το ένα δευτερόλεπτο. Εχθές είπατε, δώσατε μία πληροφορία που προκάλεσε. Εγώ θα σας ρωτήσω αν υπάρχει κάτι ακόμη που ξέρετε που δεν το ξέρουμε εμείς και που έχει σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις άμεσα.
0: Ποιος είναι ο τρίτος, μόλις που το έπαιρνε, αυτό με
2: διαφέρει. Κι αν ακόμα, ακούστε, δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά επειδή είμαι κι εγώ παλιός στο κουρμπέτι, πιο παλιός από όλους σας.
1: Καλά, ναι,
0: εντάξει, μαθαίνει κανείς, τα χρόνια του.
2: Να σέβεται κάπως τις πηγές του. Όταν ένας φίλος σου εκπιστρεύεται κάτι, σου δείχνει στο κινητό του ένα μήνυμα το οποίο κατοχυρώνει την αξιοπιστία, επιβεβαιώνει την αξιοπιστία.
0: Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, ναι.
1: Ωραία, αφήστε το φίλο. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο που ψήνεται και εμείς δεν το ξέρουμε?
2: Πέραν αυτού εγώ δεν ξέρω.
1: Είμαστε σε επαφή.
0: Ο κύριος καθηγητής του έχει προταθεί στο παρελθόν να κατέβει στην πολιτική, αλλά δεν πάει.
2: Όχι, μόνο μία φορά το 2000.
0: Είπα, στο παρελθόν δεν είπα κάθε μέρα.
2: Να σας πω, δεν προτάθηκε. Το 2000 βγήκε η Αυγή του Πύργου με οκτάστηλο πρωτοσέλιδο, εκλεκτές υποψηφιότητες Ηλία, προτείνει τον καθηγητή Θανάση Διαμαντόπουλος. Και με πήρε ξαδελφός μου δικηγόρος εκεί και μου λέει: ανεβαίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας να σου προτείνει την υποψηφιότητα. Και έλεγα με ποιον τρόπο θα την αρνηθώ, διότι το επιχείρημα θα ήταν, το είχα σκεφτεί, ότι τελευταία φορά που πήγα στον νομό Ηλίας ήταν όταν ήμουν 4 χρονών και ζούσε η γιαγιά μου. Αλλά και ότι έχω πλήρη άγνοια. Τελικά δεν ήρθαν όμως ποτέ. Ναι. Και όπως έμαθα εκ των υστέρων, ένα υψηλό βαθμό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τους είπε, το οποίο είχα φοιτητή και είχα απορρίψει, τους είπε: μην πάτε, διότι ο Διαμαντόπουλος είναι με καλή περίπτωση, αλλά θα απορρίψει την υποψηφιότητα και δεν είναι καλό για την εικόνα του κόμματος να εμφανίζει ότι περιφέρει προσφορά υποψηφιότητα που δεν γίνεται αποδεκτή. Ποτέ άλλοτε δεν μου έχει προτείνει κανείς.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και εύχομαι καλή επιτυχία και στα βιβλία. Λοιπόν, υπάρχει το θέμα, το είδα, το θέμα με το χαστούκι, θυμάστε, που έδωσε η κυρία
1: Μπριζίτ
0: Μακρόν στον σύζυγό της, τον
1: τώρα
0: κύριο
1: εξηγούνται
0: Μακρόν,
1: όλα.
0: Και τώρα εξηγούνται όλα. Αυτός τι έκανε, έστελνε μηνύματα σε μια Ιρανή ηθοποιό, έστελνε SMS. Πολύ ωραία κοπέλα, πάρα πολύ όμορφη.
1: Η Φαραχανή, Φαραχανή.
0: Καλά, όπως λέγεται τώρα, σιγά δεν θυμόμαστε Φαραχανή τώρα.
1: Όχι, είναι προσωπικότητα αυτή. Ναι.
0: Και είναι προσωπικότητα και ωραία γυναίκα, πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Και της έστελε μηνύματα Ζούλα, τον επιάνει, όχι του Ζούλα του δημοσιογράφου, όχι, που είναι στο Sky. Ζούλα μηνύματα και τον πιάνει να πούμε, του λέει: τι είναι αυτό. Χαρά που τραβάει και δύο καρακεφαλιές, τον έφερε
1: υπάρχει
0: σας
1: ολόκληρο, υπάρχει ένα βιβλίο που στα ελληνικά είναι ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι που έχει γράψει κάποιος, ο οποίος έχει πάρει πάρα πολλές συνεντεύξεις, νομίζω έχει πάρει και από την ίδια την Μπριζίτ γενικά, ξέρεις, για να φτιάξει όλο το αφήγημα αυτό, που λέει πως είναι αυτό το ζευγάρι. Και εκείνος είχε αποκαλύψει ότι αυτό που είχε βρει η Μπριζίτ δεν ήταν ακριβώς ότι τα έχουνε. Κάτι φιλοφρονήσεις.
0: Ναι, όχι, δεν τα έχουνε. Ναι. Δεν υπήρξε.
1: Άμα τις γράφεις ωραία, τώρα και το δει η άλλη.
0: Και το δει η άλλη με τη βοήθεια. Η άλλη έχει το δίκιο της. Θα φας και 10 κεφάλαιες να φτιάξει τα σου. Πώς γίνεται αυτό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πώς θα τρέξει όταν μπουνιές με στο αεροπλάνο.
1: Δεν ξέρεις τι είχε γίνει πριν ανοίξει.
0: Πήγαινε αυτό και έλεγε να πούμε τώρα. Καλά, έστελνες μηνύματα. Είναι η άλλη δίπλα. Τι κάνεις, δεν μου
1: αρέσει. Αλλά είπε η Μπριζίτ, εγώ
0: δεν. Τη είπε, βέβαια, δεν το ξέρεις. Επειδή εγώ ξέρω τον διάλογο, γιατί
1: στο είναι φίλη
0: μου
1: η
0: Μπριζίτ εμένα, όχι.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Τη είπε, αγάπη, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Α, εντάξει.
0: Για κινηματογράφο μιλάμε. Διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μα το σημάδι.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, μου γράφουν διάφοροι για τις πόλεις που λέγαμε προηγουμένως, αν είναι ωραία πόλη, δεν είναι ωραία πόλη κτλ.
4: Ναι.
3: Η ωραιότερη πόλη της Ελλάδος είναι μία.
4: Η Πάτρα θα πει τώρα.
3: Βέβαια. Η Πάτρα, η οποία είναι η πύλη της Δύσης. Έτσι λεγόταν πάντα. Πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας κτλ.
4: Στον πύργο Ηλίας έχετε πάει, καλημέρα μας λέει.
3: Έχω πάει, είναι μια χαρά είναι ο πύργος.
4: Είναι μια χαρά, μάλιστα. Κύριε Χατζή, ο αιρετικός κύριος Διαμαντόπουλος λέει έχει αποφανθεί ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη μικρασιαστική καταστροφή φέρνει ο Βενιζέλος. Ρωτήστε τον και επιβεβαίωσε.
3: Δεν το έχει γράψει, επειδή έχω διαβάσει το βιβλίο, φαντάζομαι και εσύ το έχει
4: διαβάσει.
3: Υπάρχει
4: αυτή η άποψη, πολύ, είναι πολύ διαδεδομένη.
3: Όχι, έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Έχει και αυτός ευθύνη.
4: Ναι, εντάξει, τώρα παιδιά, οφείλουμε να οριμάσουμε λίγο και να τα δούμε αυτά.
3: Κοίταξε, πλασάρουν μερικοί, ας πούμε, ο γέρος της Δημοκρατίας, τον Γιώργο Παπανδρέου, έτσι. Mm. Που ήταν ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, με πολιτική πορεία, με μυαλό, με και όλα τα με.
4: Mm.
3: Γιατί ήταν ο γέρος της Δημοκρατίας? Μεγαλύτερος αντικομμουνιστής από τον Γιώργο Παπανδρέου δεν υπήρξε.
4: Ναι.
3: Δεν υπήρξε. Τι πάει να πει, δηλαδή, ήταν, δεν υπήρξε.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, μερικές φορές μπερδεύουμε τα πράγματα, γιατί έτσι μας βολεύουν να τα μπερδεύουμε.
4: Όχι, και ήταν και ο τρόπος που σκεφτόταν.
3: Ναι, δεν ήταν.
4: Πιο κρατιστής ο Καραμαλής.
3: Ναι, περισσότερο
4: κρατιστής.
3: Ναι,
4: και
3: κρατιστής.
4: Πιο πολύ αυτή τη άποψη. Και ήταν και αυτός που νομιμοποίησε τον Κουκουέ.
3: Ναι, ο Καραμαλής.
4: Έτσι. Αλλά ήταν άλλος ο τρόπος σκέψης. Είναι ξεκάθαρα, ναι, αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι κάποια πράγματα δεν συνδυάζονται.
3: Υπήρξαν στη δεξιά άτομα τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα. Ας πούμε ο αείμνηστος Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο εκπατρών, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωστής Στεφανόπουλος κτλ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος ήταν ο μόνος δεξιός Αθηναϊδά που ψήφισε το νόμο που έφερε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου για την Εθνική Αντίσταση. Η υπόλοιπη Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε. Αυτός το ψήφισε. Και όποιος έχει όρεξη, ας διαβάσει και τα βιβλία του, γιατί είναι πάρα πολύ διαφωτιστικά. Εγώ νομίζω εκεί βρίσκεται η πολιτική επιστήμη, σε τέτοιου είδους βιβλία, σε τέτοιου είδους πονήματα, σε τέτοιου είδους ιστορίες που εγώ τρελαίνομαι. Λέει, άκουσα χθες την εκπομπή. Μετά λέει, όχι σε ζωντανή μετάδοση, γιατί ποιος έχει την, για την αστεία μύτη που λέγαμε, σου λέει, μύτη λάβαμε ανάβει τσιγάρο στη βροχή και τα λοιπά. Ναι, ήταν ένα αστείο που κάναμε χθες. Η Όλγα μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει: μέρα χωρίς χαμόγελο, μέρα είναι χαμένη. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό, ότι και σου συμβαίνει. Το λέω σε στυλ ποίηματος, γιατί και εγώ όταν ήμουν μικρός είχα ποίημα στο σχολείο, έκανα τολοχία. Δεν θυμάμαι τι διάλογο έργο ήταν αυτό. Μ' είχαν βάλει και κάνα τολοχία. Ναι, κάτι και το λέω.
4: Κάτι ήταν.
3: Τι ξέρω τι διάλογο ήταν. Δεν θυμάμαι πώς ήταν τώρα. Πού να το θυμάμαι.
4: 28 Οκτωβρίου προφανώς.
3: 28 Οκτωβρίου, ήταν 25 Μαρτίου, ήταν.
4: Όχι, σε λοχείο.
3: 25 Μαρτίου τι γιορτάζουμε, τους Τούρκους.
4: Ναι, παιδί, θα ήσουν Τσολιά, άμα ήταν.
3: Ήμουν και Τσολιά.
4: Στην 25 Μαρτίου. Δηλαδή ήσουν σε πολλού ρόλου.
3: Σε φωτογραφία Τσολιά.
4: Τσολιά μου έχει δείξει. Ναι, λοχεία δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό.
3: Με σκαρπίγγι, παπούτσι, μηχημάδα μου.
4: Ναι, γιατί πάντα στο παπούτσι είχαν αυτέ τι φορέ.
3: Ενώ Τσολιά είχα νοικιάσει η μάνα μου να μου είχε φτιάξει, δεν θυμάμαι τι είχε γίνει. Το παπούτσι σκαρπίγγι να πούμε.
4: Ό,τι να είναι.
3: Λοιπόν, μετά θα περάσει τα χρόνια και τι έρχεται να φοράζει. Λέω, μάνα καλά, δεν είχε να πούμε.
4: Τσαρούχι, πού να βρει γυναίκα.
3: Τσαρούχι, γιατί είχα λεφτά να πάω να σε αγοράσω, μου λέει.
4: Ε, βέβαια.
3: Ναι, σωστή η μάνα μου.
4: Φαντάσου να ήσουν με το τσαρούχι, χειρότερο θα ήταν.
3: Ναι, ναι. Δεν ξέρω ποια νομίζω ότι είναι η ορότερη πόλη τη Ελλάδο. Πάντω εγώ πιστεύω ότι είναι η Πάτρα και δεν νομίζω να έχετε καμία αντίρρηση γι' αυτό. Και μου λένε ότι και η Καβάλα είναι πάρα πολύ ωραία. Όλοι, η Καβάλα. Έχω πάει πολλά χρόνια πίσω και σχεδιάζω να πάω, θέλω να πάω στην Βόρεια Ελλάδα, πάνω από την και στη Θράκη. Ο γιος μου είχε τσαρούχι όμως, του είχε πάρει δίκη τσαρούχι του Νίκου.
4: Πού το βρήκε, παιδικό?
3: Πήγε, βρήκε, ξέρω τι έκανε.
4: Ναι. Ναι, για να είναι όλοι ομοιόμορφοι.
3: Δεν τα συγχρονεί.
4: Γιατί
3: τα
4: έχει φλάκα
3: αυτά.
4: Και στις παρελάσεις που βλέπεις τα παιδάκια είναι ντυμένα και βγαίνει από κάτω ο Νάικ.
3: Α, ναι, ναι.
4: Μπασκετικό, ξέρω εγώ.
3: Εντάξει, τα παιδάκια τώρα δεν ναι. Παλιά τα προσέχαν αυτά. Βέβαια, οι καλύτερες αφιές γενικότερα είναι στην Πάτρα. Γιατί
4: είναι
3: με το καρναβάλι.
4: Ναι.
3: Το καρναβάλι εκεί υπάρχουν ολόκληρες τεχνίες, ξέρεις έτσι, που κάνουν αυτή τη δουλειά.
4: Είναι το κλισέ που λέει από την επόμενη μέρα του τέλους του καρναβαλιού ετοιμαζόμαστε για το.
3: Είναι αλήθεια.
4: Αλήθεια.
3: Βεβαίως είναι αλήθεια.
4: Πω.
3: Δεν είναι ψέματα αυτό. Γιατί είναι μανιώδης. Εγώ ξέρεις τι τους έκανα στην Πάτρα. Λοιπόν, επειδή εγώ ήμουν αντικαρναβαλιστής.
4: Πατρινός και αντικαρναβαλιστής.
3: Ναι, γιατί θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση που σε βγάζει από την καθημερινότητα, από το πρόβλημα που έχεις να αντιμετωπίσεις.
4: Ναι, αυτό είναι το.
3: Όχι, δεν συμφωνούσα.
4: Δεν θέλεις, θέλεις εσύ την καθημερινότητα.
3: Εγώ και το κουκουέ δεν συμφωνούσα.
4: Δηλαδή ο άλλος.
3: Αλλά υπήρχε και ένα άλλο πρόσωπο.
4: Θέλει να ντυθεί ταινίστρια.
3: Άκου τώρα. Ναι,
4: άφησε τον.
3: Άκου τώρα. Εγώ τι έκανα. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Μπάγκης που είμαστε μαζί στην εφημερίδα. Εγώ ήμουν διευθυντής εφημερίδας, αυτό ήταν διευθυντής σύνταξης. Ήταν καναβαλιστής Κάργα. Πολύ ωραίο κείμενο, γραφές για τσάκια, για θεατρικά στο καναβάλι. Και όταν, για να τους εκδικηθώ, λοιπόν, τι έκανα. Έβγαζα κάθε παραμονή της μεγάλης γιορτής του καναβαλιού τον αείμνηστο Φλωρίνης Καντιώτη. Σκληρός
4: αντικαρναβαλιστής.
3: Ίσως είναι να μην τον θυμώνται.
4: Αφορισμούς και τέτοια φαντάζομαι.
3: Τους έκανε 3 και 10. Τον άφηνα τον Καντιώτη εγώ και έλεγε και έλεγε και έλεγε και μου λέγανε τι σου έχουμε κάνει, τι σου έχουμε κάνει. Λέω όχι, θα τα πληρώσετε όλα εδώ.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα. Έχουμε μηνύματα. Ο Βίρονας λέει Τάκη ο Λοτσάρης στην Πάτρα που έκανε το self-service, λες και είναι snack bar, πρόχειρο στερεό, ένα μεγάλο μαγαζί με ιστορία, μας απογοητεύει. Α, δεν το ξέρω αυτό, λοιπόν χρόνια. Το Αντίριο είναι η καλύτερη πόλη, τα καλύτερα σουβλάκια από το Ρίο. Τα καλύτερα σουβλάκια στο Ρίο, βέβαια. Στη Γαντίνα στο Ρίο. Αφά σουβλάκι στην καντίνα στο Ρίον με το ξύγκι του. Κοίτα εδώ, με το ξυγκάκι του. Ωραίο σουβλάκι. Γιατί πήγα σε ένα μαγαζί και μου λέει: έχουμε φιλέτο σουβλάκι. Θα το φας εσύ, ρε, του λέω.
4: Όχι, δεν σουβλάκι. Είναι η συνταγή αυτή.
3: Το στούμπομα, και... αφά ναι. Σουβλάκι φιλέτο.
4: Έχω ηχογραφημένο, λέει, το κουμέντο της απόφασης του.
3: Αποφάσεις του βιβλίου του.
4: Σε παρευρισκόμενο στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι.
4: Του Παπανδρεώου, του γέρου της Δημοκρατίας ή του Ανδρέα. Ο Ανδρέας δεν ήταν αυτός. Τέλος πάντων, θα μας πει. Καλημέρα. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί που ανέφερες άφησαν περιουσία.
3: Ναι,
4: ο μόνος
3: ναι,
4: που δεν
3: ναι.
4: ανέφερες και δεν άφησε τίποτα ήταν ο Πλαστήρας.
3: Όχι μόνο. Υπάρχουν και άλλοι. Και ο Παραγιώτης Καραλόπουλος δεν άφησε τίποτα.
4: Ναι.
3: Δεν άφησε τίποτα. Φτωχός πέθανε. Υπάρχουν πολιτικοί, ξέρετε, που δεν άφησαν πραγματικά τίποτα στην κυριολεξία. Ο Ντιγκάσπαρη, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, συντηρητικός, ήταν χριστιανοδημοκράτης. Το ξέρεις, Αφιναίδα, ότι πέθανε σε σπίτι φιλοξενούμενος φίλου
4: το
3: του,
4: πει, ναι, ναι.
3: Ο οποίος δεν είχε ούτε σπίτι να μείνει.
4: Μα δεν βγαίνεις κανονικά από την πολιτική, δεν βγαίνεις πλούσιος.
3: Ναι, εντάξει.
4: Δεν...
3: Σαν την Καστοριά δεν έχει, λέει, αλλά έχουν μείνει μόνο συνταξιούχοι εδώ. Όλο ο πληθυσμό έχει φύγει στο εξωτερικό για... και για ζώο στα νησιά. Πήγα προημέρων προκαιρού πριν από 10 μέρες στην Καστοριά. Ωραία πόλη είναι, αλλά εντάξει, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Ξέρεις τι γίνει, κάτι πάπιες που κολυμπάνε εκεί. Δεν έχει, κάτι
4: δεν έχει και τέτοιο και ζωάκια.
3: Ξέρεις τι μου είπε μια.
4: Και κάστορες.
3: Ξέρεις τι μου είπε ένας εκεί που λέγε υποτίθεται γούνινα προϊόντα κτλ. Mm-hmm. Εγώ σταμάτησα να πιω ένα καφέ. Το βλέπω από το μαγαζί και πιάνουμε την κουβέντα. Μου λέει, να σου πω, καταστραφήκαμε. Όταν έγινε η ιστορία με τις γούνες με τη Ρωσία και με τα οικολογικά.
4: Α, ναι, ναι, ναι.
3: Τελείωσε και η πόλη αυτή.
4: Ναι. Πέντε είναι, λέει, οι ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Ο Βόλος, η Ξάνθη, η Κομωτινή, η Αλεξανδρόπολη και η Μυτιλίνη. Πάτρα, λέει, έχει καταληφθεί. Καλημέρα σας.
3: Όχι, ρε Παργάλη, δεν έχει καταληφθεί. Έχουμε κομμουνιστή δήμαρχο στην Πάτρα, καταρχάς. Φτιάξουμε τώρα και μαυσολείο του Λένι στην Πάτρα, να έχουν τα πρόσχημα να μην πηγαίνουν στη Ρωσία. Έλα, λέγει.
4: Α, λοιπόν, επειδή άκουσα, λέει, που αναφερθήκατε στο λάθος της δήλωσης του κυρίου Ανδρουλάκη, η κυρία Νέγκα ανέφερε ότι εργαζόταν στο εξωτερικό. Ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο της εργασίας του, ή αναφερόσασταν στη θητεία του, στη θητεία του Ευρωβουλευτή? Σας ευχαριστώ. Σε αυτό, ήταν Ευρωβουλευτή.
3: Εργασία είναι αυτή. Ναι. Εντάξει,
4: πληρώνονται και πληρώνονται και αδρά. Και είναι λογικό να έχεις έναν λογαριασμό με λεφτά μέσα.
3: Είναι άφακτος, μου λέει, άλλος η νύφη του Κορυφιακού, να τη φορέσει νυφικό, ρε μεγάλε. Παναγιώτης Παπαλιγούρα ζούσε σε με υπόγειο στο Κολονάκι, λέει. Ναι, δεν το ήξερα αυτό. Επιβεβαιώνω, λέει η Λίτσα.
4: Το σουβλάκι. Πώς είναι δυνατόν να λέμε για πόλεις και να σας έρχεται μωρίμως το σουβλάκι στο μυαλό? Ό,τι και να πούμε, κάποιος δεν είναι για ένα σουβλάκι το ιστοσέξι.
3: Καλά κάνεις και το σουβλάκι είμαι και εγώ. Άστε να λέει τώρα. Αυτή είναι στιγμή.
4: Στείλτε κι εσείς ό,τι θέλετε. Εγώ.
3: Αφού δεν δρώσω τίποτα.
4: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, με SMS μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε στο Viber στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο 212-214-800 και mail στέλνετε onair@alfaradio989.gr.
3: Μάλιστα. Για κάτσε. Μας έφεραν, λέει, ότι τα δέοντα σύρο να σου φέρω τα δέοντα συνεργατησή σου. Άκουσε, μάρθω. Εγώ λουκούμια από τη σύρο δεν βάζω στο στόμα μου.
4: Α, θα τα ακούσει ο Περής και θα συγχυστεί.
3: Λοιπόν, η σύρο δεν έχει λουκούμια.
4: Αυτά έχει, είναι, έχει. Είναι... Έχει. Εντάξει, τώρα μην γίνεσαι μηδενιστής. Έχει.
3: Η σύρο δεν έχει λουκούμια. Είναι από την Πάτρα τα λουκούμια.
4: Θα πάρω τον Περί τηλέφωνο.
3: Αυτά δεν είναι
4: και
3: original.
4: Μάλιστα πηγαίνω όπου μου λέει ο Περίς κάθε φορά. Γιατί μου λέει, όχι, θα πάρεις από αυτά, θα πάρεις από τα άλλα. Και μου δείχνει την κατεύθυνση.
3: Ναι, γιατί παίρνει προμήθειες γι' αυτό.
4: Όχι, παιδί μου, σιγά. Είναι κάτι μαγαζιά που έχουν μείνει στο 1950 μέσα. Μπαίνει, δεν σου κάνω πλάκα. Και είναι, είσαι σε άλλη εποχή.
3: Πώς τα λένε τα φάρμακα αυτά που δεν είναι τα original, είναι τα.
4: Γενώσιμα. Γενώσιμο λουκούμι.
3: Λουκούμια τη σύρου είναι γενώσιμα. Τα original λουκούμια είναι στην Πάτρα. Άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς. Μαυσολείο του Λένι, λέει, στην Πάτρα, κλαίω. Εντάξει, μα είπα, ρε παιδί μου, επειδή το έχω και κομμουνιστή δήμαρχο και τα λοιπά. Με καλύψατε, ευχαριστώ, από Βόλο. Μάλιστα. Τι λέει. Αντώνης Αντωνόπουλος, λέει, χαλβαδόπιτα. Καλά, εντάξει, άσε με μόνο μεγάλο τώρα. Αυτό που μου αρέσει μένα στη Λάρισα. Μένα μου άρεσε η Λάρισα την τελευταία φορά που πήγα.
4: Ναι. Μα έχει γίνει, λέει, κοσμοπολίτικη η Λάρισα. Έχω ακούσει ότι έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Έχει night life, έχει καφέ life. Γιατί εντάξει, είναι γνωστό.
3: Ο Μάρθος μου κολλάει και μου λέει: Μάρθο, εγώ το καλοκαίρι δεν σου φέρνα λουκούμια από την Πάτρα. Στην κυρία Αθηνά και σε σένα. Και τα κάνατε, δεν τα προλαβαίνατε. Τα καταπίνατε, τα ολόκληρα. Σε παρακαλώ, μου λες σύρο τώρα, σου φέρνα από τη σύρο λουκούμια, σου φέρνα από τη σύρο λουκούμια. Και μου κάνεις τώρα, άσε τώρα, μην χαλάμε να πούμε και τη τσαχαρένια μας πρωί-πρωί. Άκου από τη σύρο λουκούμια. Καλημέρα, σαν την Αθήνα δεν υπάρχει, ναι, ειδικά που έχει ένα πολύ ωραίο κυκλοφοριακό, φοβερές συγκοινωνίες και καθαρό αέρα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο σαν την Αθήνα. Και το κουτί, λέει, τρώγαμε από την Πάτρα στα λουκούμια. Και το κουτί, ναι, τα ξέρω, δεν τα ξέρω.
4: Μα το κουτί τρώγεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
3: Τα μένω που μου αρέσει την Πάτρα, λέει, είναι ο Άγιος Ανδρέας, ο ίδιος. Φτάσαμε στο σημείο. Η Ακρόπολη, λέει. Εντάξει, η Ακρόπολη, εντάξει.
4: Εντάξει, έλα, είναι όμορφη.
3: Ωραία, η Ακρόπολη είναι όμορφη.
4: Και ό,τι είναι γύρω από την Ακρόπολη. Γι' αυτό τέλεια.
3: Έχει και ένα σπίτι εκεί.
4: Ποιο, ξέρω ποια θα πει.
3: Εσύ.
4: Όχι, μακάρι.
3: Έχει το κουκάκι, δεν έχει.
4: Α, ναι.
3: Ακρόπολη, λέει. Η Ακρόπολη και εμένα μου αρέσει. Έχω πάει στην Ακρόπολη. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα σε ειδήσεις. Καθίστε φρόνιμοι όλοι που αρχίσατε. Σε σγουρδώσατε και γράφετε πρωί-πρωί. Λοιπόν, κυρία Μαντάμ, δώσε τα στοιχεία.
4: Η κυρία Βασιλάκου είναι.
3: Όχι, θα
4: εδώ.
3: Πει η κυρία, εσύ δώσε τα στοιχεία.
4: Εσείς παίρνετε τηλέφωνο για ό,τι θέλετε να μας πείτε. 212-214-800.
3: Συνεχάτε να γράφετε.
4: SMS στο Viber.
5: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Λοιπόν, Father Καρλούτσος έτοιμος για να δώσει στην κυρία Λένα Βασιλάκου το μικρόφωνο για να μας πει το δελτίο ειδήσεων τα τελευταία νέα της ημέρας. Έχουν και οι Τούρκοι αρχίσει και κάνουν σχέδια, θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Ανθούσα ως Κηφισία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην περιφερειακή Ημιτού μεταξύ των κόμβων Αγίας Παρασκευής και Κηφισίας. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη ανατμήματα, στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη μέχρι τα σίδερα Χαλανδρίου και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ελληνικό προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα μέχρι και την Αλίμου. Και κλεισμένων των θυρών η συνάντηση διάρκεια σχεδόν 2 ώρων που είχε σήμερα το πρωί ο Ντόναλτ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Η χειρή προειδοποίηση του Xi Jinping ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Κινέζο ομόλογό του, κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Θερμή ήταν η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στο Πεκίνο. Τον συνοδεύουν επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του ορμούς. Διαψεύδουν εντωμεταξύ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως αβάσιμα τα περί μυστικής μέχρι σήμερα επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω του πολέμου, την οποία αποκάλυψε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Οργή στην Τεχεράνη με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτζή να σημειώνει στην πλατφόρμα X σε ανάρτησή του πως η Τεχεράνη γνώριζε την επίσκεψη Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι και προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσουν. Αντιπροσωπείες του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται εκ νέου σήμερα στην Ουάσιγκτον. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του το πρωί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Οκεανών Κώστα Καδί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι δύο αξιωματούχοι συνομίλησαν με αλίες και επαγγελματίες του κλάδου για τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο την κατακόρυφη αύξηση του κόστους καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Χίος Πας και Κύθυρα Πας. Αφορά σε 3.000 κουπόνια αξίας 300 ευρώ για διακοπές στη Χίο και 3.600 βάουτσερς αξίας 250 ευρώ για διακοπές στα Κύθυρα. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την προσεχή Δευτέρα 18 Μαΐου. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε χθες με επιστολή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, Ιωάννα Γκελεστάθη. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης, της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής μου, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε αίτημα να κληθούν σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης για την υπόθεση των υποκλοπών. Ανάλογο αίτημα έχουν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΙ και Πλεύση Ελευθερίας. Με αλληλοκατηγορίες των παρατάξεων για παρατυπίες αλλά και διαφορετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν και φέτος οι φοιτητικές εκλογές. Την νίκη της για 31η συνεχόμενη χρονιά πανηγυρίζει η ΔΑΠ, η παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά και η πανσπουδαστική, η παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ, ανακοίνωσε την πρωτιά της για 3η χρονιά. Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στο μετρό Θεσσαλονίκης όταν λόγω διακοπής ρεύματος ακινητοποιήθηκαν οι ανελκυστήρες στους σταθμούς Βούλγαρη και Ανάληψη. Οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή πυροσβεστικών δυνάμεων. Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε και στο σταθμό της Μαρτίου, ωστόσο εκεί λειτουργήσε το ασανσέρ. 29χρονος οδηγός συνελήφθη να τρέχει με 145 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στη Θεσσαλονίκη ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα για ληστείες αλλά και για κλοπή με λία άνω των 117.000 ευρώ. Τον πρώτο σκύλο θεραπείας υποδέχθηκε επισήμως χθες στο νοσοκομείο Μεταξά. Στα καθήκοντα του Ντίλαν είναι να στέκεται στο πλευρό ογκολογικών ασθενών της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας, προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό χθες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Νωρίτερα, ο Λεβαδιακός επικράτησε στις καθυστερήσεις 3-2 του Όφη και παραμένει πρώτος στη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης στη βαθμολογία των play-off της Super League. Στο μείον 3 ο Άρης που κέρδισε χθες 2-1 το Βόλο. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια 81-64 χθες και αποκλείστηκε από το Final Four της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική. Μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Ένα διαχρονικό ζήτημα, λέει ο Μανώλης. Τι είναι αυτό?
1: Διαχρονικό ζήτημα, μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Μανώλης λέει λοιπόν αυτό το ζήτημα, αν εσείς μεταχείρισεις.
0: Ναι, ναι.
1: Συνεχίζει να ταλαιπωρεί, λέει, εκατοντάδες χιλιάδες απόφοιτους των πρώην τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παρά τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τον νόμο ΤΑΔΕ, τα ΤΕΗ, λέει, αποτελούσαν αναπόσπαστο τμήμα της ανώτατης εκπαίδευσης, με τα πτυχία τους να αναγνωρίζονται ως βασικοί τίτλοι ανώτατων σπουδών. Παράλληλα, μέσω του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, οι τίτλοι σπουδών των πρώην ΤΕΗ κατατάσσονταν στο επίπεδο 6, δηλαδή στο ίδιο επίπεδο με τα πανεπιστημιακά πτυχία πρώτου κύκλου. Ωστόσο, πολίτες με ίδια ακαδημαϊκή αφετηρία, παρόμοια προγράμματα σπουδών και κοινά επαγγελματικά αντικείμενα να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Η συγκεκριμένη διάκριση εγείρει σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας, καθώς παραβιάζει την αρχή της ισότητας, την αρχή της αναλογικότητας, τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. Την ίδια ώρα, η απουσία πλήρους επαγγελματικής κατοχήρωσης για πολλές ειδικότητες αποφύτων πρώην ΤΕΗ έχει οδηγήσει σε αποκλεισμό από τα επιμελητήρια. Διαβάζω εδώ, περιορισμένη πρόσβαση στην ιδιωτική αγορά εργασίας κτλ. Ναι, εγώ θα διατυπώσω ένα πολύ απλό ερώτημα. Άλλο τα ΤΕΗ, άλλο τα ΕΗ.
0: Εντάξει, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Βεβαίως, εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι κατοχυρωμένα όλα αυτά, να... αλλά δεν είναι το ίδιο. Πουθενά δεν είναι το ίδιο. Και δεν είναι και το ίδιο σε χώρες που δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα ΤΕΗ τους.
0: Ναι.
1: Αλλά ότι πρέπει να υπάρχει μια κατοχύρωση για τους ανθρώπους και να το πτυχίο τους να μετράει, ναι, εντάξει, βεβαίως. Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να αναβαθμιστούν και να έχουν και ένα... Ξέρεις, υπάρχει μεγάλη απορρόφηση σε πολλά τέτοια επαγγέλματα και πολύ καλές απολαβές. Το έχουμε πει και είμαστε και υπέρ. Αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι πρέπει να είναι το ίδιο. Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι το ίδιο. Αυτό δεν είμαστε εμείς. Κύριε Χατζή, διαβάζω εδώ. Καλημέρα σας, μας λέει η Νέλη. Στην ταινία, λέει, η ωραία του Κουρέα, ο Χρόνης Εξαρχάκος, που έκανε το βλάχο σουβλατζή και είχε βγει ραντεβού με μία από τις αδελφές του Γιονάκη να φάνε, είπε στο βοηθό του στο μαγαζί να μην ξεχνάει να βάλει στο σουβλάκι τρία, δεν θέλω να πω τη λέξη, λίπος, δεν λέω την άλλη που αρχίζει από ξύ, δύο κρέας. Τα καλύτερα λουκούμια, κύριε Χατζή, συγγνώμη, αλλά είναι του Λιβαδαρά από τη Σύρο. Κορέα εγώ προτιμώ. Αλλά είδες, υπάρχουν και μερικοί που ψηφίζουν τη Σύρου.
0: Μάλιστα.
1: Λουκούμια Λαμίας έχουμε εδώ, δυνατή επίσης τέτοια υποψηφιότητα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα έλεγα νωρίτερα και για τα ελληνοτουρκικά. Α, ξέχασα να σου πω, θα πω για τα ελληνοτουρκικά. Ξέχασα να σου πω ότι η κυρία αυτή που, για την οποία μίλησα εχθές, που είπε αυτό για τον κύριο Τσίπρα.
1: Κυρία Αναστασίου.
0: Κυρία Αναστασίου. Έγραψε ένα κείμενο στο οποίο συγγνώμη δεν ζητάει.
1: Ναι.
0: Έγραψε ένα κείμενο που λέει ότι δεν είναι στη δικιά μου κουλτούρα. Πώς δεν είναι στη δικιά σου κουλτούρα, αφού εσύ το είπες. Πάνω από ότι δεν είναι στη δικιά σου κουλτούρα, αυτού του είδους η αντιπαράθεση, το είπες. Τώρα το δεν είναι στη δικιά σου κουλτούρα, ήταν λάθος και αυτά και τα λοιπά. Όταν φεύγεις από το ταμείο, δεν υπάρχει λάθος. Θα το προσέχεις την ώρα που είσαι στο ταμείο, θα πάρεις τα ρέστα. Λοιπόν, και έκανε μία ανάρτηση και στην ανάρτηση αυτή, ούτε λίγο ούτε πολύ, προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και δεν θα κάνω συμψηφισμό και αναφέρει άλλες δηλώσεις άλλων για άλλους. Συγγνώμη δεν ζήτησε. Το Πασόκ είναι ανίκανο να πάρει θέση σε αυτό επίσημα. Απλά την κόψαν από εκπομπές. Την είχα εγώ για να έρθει εχθές. Την οποία την έκοψαν κεντρικά στο το Πασόκ. Και δεν την επέτρεψαν να έρθει στην εκπομπή. Όχι στη δική μου, παντού δηλαδή τη επέτρεψαν να πάει. Κεντρικά την κόψανε. Κεντρικά. Πήγανε κεντρικά από τα κεντρικά και την κόψανε.
2: Κατσάδα.
1: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι αυτός.
0: Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλημέρα.
0: Δεν με ενδιαφέρουν αυτά εμένα. Τι πάρα πει κατσάδα.
2: Έπεσε κατσάδα.
0: Όχι, δεν έχει έπεσε
2: δεν
0: κατσάδα.
2: Δεν είναι η μόνη όμως. Έχει βγει κι άλλος. Εντάξει, το έχει.
1: Ζήτησε, λέει, ίδια να κλείσει το θέμα.
2: Έκανε.
0: Όχι, δεν κλείνει το θέμα.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό να κάνεις μια χοντράδα. Ζητώ να κλείσει το θέμα.
0: Να κάνεις αυτό που έκανε. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί θα σου πω γιατί το λέω. Και το λέω για τους ευαίσθητους. Το είπα και χτες, θα το πω και σήμερα. Αν εγώ ή ένας άλλος άντρας θέλω γι' αυτό για μια γυναίκα, τι θα γινόταν τώρα?
2: Κόλας.
0: Θα τον είχαν διαγράψει καταρχήν.
1: Δικαίως όμως, συγγνώμη.
0: Έτσι.
1: Ναι, δικαίως
0: αδίκως
1: θα τον είχαν διαγράψει.
2: Γενικότερα. Δηλαδή για τον Κυριαζίδη, δεν θυμάσαι τι είχε γίνει.
0: Βέβαια. Δεν τον έβγαλε η Νέα Δημοκρατία από το.
1: Καλά, ναι, αυτό ήταν φοβερό που είχε πει. Εντάξει, δεν θέλω ούτε να το επαναλάβουμε.
0: Όχι, και αυτό τι είναι δηλαδή.
1: Ναι, είναι απέσιο.
0: Να παραλουστεί τώρα και απέσιο, να. Έλα, σε παρακαλώ απέσιο, τώρα. Απέσιο, εντάξει, ναι, τώρα κάπου υπάρχουν ότι... όρια στην ξεφτύλα δηλαδή. Και την κρατάνε, ας πούμε, γιατί έπεσε κατσάβα, λέει ο άλλος, θέλει να τη δικαιολογήσει πρώτα.
1: Αναγνωρίζω, λέει, ότι ήταν μια τυχής διατύπωση.
2: Όχι, έγινε. Δεν τη δικαιολογώ.
1: Η οποία δεν εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ, όσο και το κόμμα μου, πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται.
0: Το τόσο εγώ.
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά είχε πει σε μένα ένα... ότι με χωρίζει ένα θάνατο για να γίνω βουλευτής. Ναι. Αυτό συνέχισε τώρα.
1: Ναι, στο οποίο τόσο εγώ, όσο και το κόμμα μου, πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. Νομίζω δεν πρέπει να το έχει γράψει αυτή. Ο πολιτικός διάλογος οφείλει να είναι σκληρός, αλλά με όρια. Θεσμικότητα, σεβασμό και στη βάση επιχειρημάτων. Για τον λόγο αυτό θεωρώ σωστό να αποσαφηνίσω τη θέση μου και να κλείσω το ζήτημα εδώ. Εγώ εντάξει.
0: Τι πάει να πει να κλείσει το ζήτημα.
1: Το να κλείσω το ζήτημα δεν το κλείνεις εσύ.
0: Λέει κι άλλα, όταν περίμενε, έχεις πει, διάβασε και τα παρακάτω,
1: την ίδια στιγμή, χωρίς να επιχειρώ κανένα συμψηφισμό, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι σε δημόσιο διάλογο δεν επιδεικνύεται πάντα η ίδια ευαισθησία και αυστηρότητα απέναντι σε άλλες βαριές πολιτικές επιθέσεις που έχουν κατά καιρός διατυπωθεί. Ο κύριος Τσίπρας ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη από τον Γιώργο Παπανδρέου για το χαρακτηρισμό Πινοτσέτ, ούτε από τον Ευάγγελο
2: ένα
1: Βενιζέλο.
2: Λεπτό, συγγνώμη, ένα ναι. λεπτό. Το θυμάστε αυτό το Πινοσέτ. Ναι.
0: Τι.
2: Είναι δυνατόν. Έχουν ακουστεί αυτά μέσα στη Βουλή, εκτός Βουλής, στο
0: ίδιο.
2: Δημόσιο λόγο. Εγώ...
0: είναι το ίδιο.
1: Ποιο ήταν για το ασφαλιστικό, δεν ήταν.
2: Ούτε το να πεις κάποιον Πινοσέτ.
1: Ποιο, γιατί ποιο το είχε πει, ποιο ήταν το θέμα.
2: Ήτανε, τότε τον είχε πει, ήταν πάνω στο. Δεν θυμάμαι τώρα την ανταλλαγή των επιχειρημάτων, αλλά ήταν πάνω στις υπερβολές που χρησιμοποιεί ο καθένας για την αντιπαράθεση.
1: Ούτε λέει από τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο για την άδικη εμπλοκή του στην υπόθεση Νοβάρτης, ούτε βεβαίως από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις αναφορές της τότε εκπροσώπου τύπου περί δήθεν εκβιαζόμενου στην υπόθεση των υποκλοπών.
0: Δεν είναι τα ίδια πράγματα.
1: Ούτε καθόλου. Αυτά είναι πολιτικά θέματα. Όλα.
2: Το ένα είναι Λούμπεν. Αυτό που είπε η Αναστασίου είναι Λούμπεν. Είναι δηλαδή.
1: Είναι Λούμπεν. Ναι.
2: Λούμπεν. Δηλαδή δεν έχει
1: είναι
2: να κάνει.
1: Πώς είσαι έτσι.
2: Το να λες όμως τον άλλον Πινοσέτ. Δηλαδή...
0: είναι πολιτικός χαρακτηρισμός.
1: Είναι
0: πολιτικός
1: απαντήσει. Χαρακτηρισμός, βεβαίως.
0: Θα το απαντήσει.
1: Και...
0: ήταν ναι. μπροστά του.
2: Ναι.
0: Και μπορούσε να το απαντήσει ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Όχι, και λες, είναι μια extreme, λες είναι μια extreme πολιτική που θυμίζει τέτοιο καθεστώς. Ναι. Αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι θεμητό. Ναι.
0: Εγώ δεν έχω ακούσει.
2: Ναι.
0: Στη Βουλή. Από συγκεκριμένο άνθρωπο.
2: Ναι.
0: Δεν έδωσα σημασία. Γιατί ήταν οι χαρακτηρισμοί. Όχι αυτού του είδους.
1: Ναι.
0: Είχε πολιτικό περιεχόμενο.
2: Αυτό σου λέω είναι Λούμπεν, είναι τελευταίο. Είναι δηλαδή. Δεν...
1: έχει και συνέχεια, παιδιά. Ούτε ανέρεσε όσα αναλυθεί κατέγραψε στο βιβλίο του για τη φόφη γεννηματά, προβάλλοντας τη μνήμη της Προέδρου μας και ανακυκλώνοντας ψέματα, μολονότι τον είχε διαψεύσει τόσο η ίδια εν ζωή, όσο και στενοί συνεργάτες. Οι συνεργάτες της. Μόνο και μόνο για να. Αποκαθάρει το κόμμα του από τη συνειδητή συγκυβέρνηση με την ακροδεξιά του Πάνου Καμένου. Όλους τους έβαλε μέσα.
2: Ναι, εντάξει, εδώ το κάνει χειρότερο γιατί προσπαθεί να το συμψηφίσει.
1: Λέει,
2: ναι,
1: περιμένει από όλους μας. Και κάνει και κουνάει και το δάχτυλο. Περιμένετε. Η κοινωνία περιμένει από όλους μας περισσότερη σοβαρότητα, συνέπεια και πολιτικό πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν το ξέρει ίδια μας το λέει.
2: Το λέει για να τα ακούσει.
1: Ναι. Και αυτό αφορά χωρίς εξαιρέσεις.
0: Είναι ολίσθημα του Ανδρουλάκη.
1: Και αυτό αφορά. Τελειώνει η κυρία Αναστασίου και χτυπάω εδώ γιατί σε αυτό το στυλάκι είναι. Χωρίς εξαιρέσεις το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Ακούς.
0: Αυτό το έχουμε πληρώσει το χέρι μου.
1: Ναι. Ναι. Ακούς ότι πρέπει να περιμένει περισσότερο. Λοιπόν, υπάρχει
0: λέει,
1: αναμονή
0: λέει,
1: για την
0: λέει,
1: περισσότερη λέει, σοβαρότητα, εντάξει, προσδοκία.
0: Εντάξει, σταμάτα, παιδί.
1: Μα έχει ο πλάκα, δεν μπορώ. Άσε με λίγο να
2: μπήκε στο ρόλο.
0: Ο νεόφυτος λέει. Η Ακρίτα έχει πει περισσότερα για πολλούς. Το ξεχάσατε, εγώ να το ξεχάσω.
1: Κακώς.
0: Εγώ προσωπικά να το ξεχάσω. Είσαι καλά, νεόφυτε.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, αλλά κάθεστε. Εδώ θα σου απαντήσω εγώ, Κατερίνα μου, το εξής. Και ασχολείστε με την κυρία του Πασόκ, ενώ τα κτέλ στην Αθήνα Θεσσαλονίκη έχουν πάει 80 ευρώ και έχουν καταργηθεί και όλες εκτός εντολή Κυρανάκη και του Διοικητικού Συμβουλίου 87. Ναι. Θα σου απαντήσω γι' αυτό, γιατί συμφωνώ μαζί σου ότι είναι λάθος. Αλλά αυτά τα κάνουν αυτοί για τους οποίους μιλάμε. Δηλαδή αυτοί εκλέγονται και πάνε στη Βουλή για τους οποίους μιλάμε και μιλάμε για πολιτικό πολιτισμό. Δεν είναι ανεξάρτητο το 80 με αυτά, γιατί εγώ με τον Κυρανάκη έχω πλακωθεί δημόσια. Εδώ, στο ραδιόφωνο του Άλφα. έχουμε γίνει από δύο χωριάτες.
1: Όταν οι πολίτες ψηφίζουν με κριτήριο θα ψηφίσω αυτήν που πάει και τους τα λέει και που αυτό είναι.
2: Μα το είπαμε ότι...
1: Είναι το επίπεδο της πολιτικής στην Ελλάδα.
0: Τάκη λέει, θέλεις. Η κυρία Αναστασίου εννοούσε ότι είναι πολιτικά βαμμένα τα μαλλιά του κυρίου Τσίπρα λόγω του rebranding.
1: Καλά.
0: Okay. Το λέει η αστειοδόγος. Λοιπόν, ο κύριος Ανάκης, λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, είναι ο κύριος Ιρανάκης, λοιπόν, είναι αρμόδιος γι' αυτό. Δεν έχουν βελτιωθεί τα πράγματα παρά μόνο λίγο στις συγκοινωνίες. Τα εισιτήρια πραγματικά είναι ακριβά. Έχουμε κάνει έκκληση για τυχείο για ένα πρόβλημα, δεν το διορθώσαμε.
2: Ακριβά σε σχέση με την παροχή, με το σέρβις, έτσι. Δηλαδή, αν το σέρβις ήταν καλό, αν είχα συγκοινωνία τη στιγμή που το θέλεις, που μπορεί να σε ξεμπλοκάρει. Δηλαδή, όταν είσαι
0: φεύγει. Με το κτέλ, πατρε μεγάλε. Τι θες τώρα με το κτέλ να πας να πιω 80 ευρώ.
2: Όχι, δεν σου λέω, αλλά να έχει.
0: Με το κτέλ 80 ευρώ.
2: 80 ευρώ το κτέλ.
0: Ούτε βενζίνη δεν κάνει 80 ευρώ να πας εκεί που είναι η γυναίκα.
2: Ναι,
0: συγγνώμη τώρα, εντάξει. 80 ευρώ στο κτέλ. 80 ευρώ.
1: Δεν συμφέρει.
0: Πού είμαστε. Ναι. Βέβαια αυτή είναι και οπραξία που έχουν τα κτέλ.
2: Ναι, ναι, δεν είναι, είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι κάτι αυτά
2: είναι... Αλλά μπορεί να γίνει deal. Μπορεί
1: είναι
2: να γίνει
1: τιμή... deal.
0: Να βγάλει απόφαση και να πει το λεωφορείο θα κάνουν απεργία, δεν θα πάρουν τα λεωφορεία. Αυτή είναι η Ελλάδα, ρε. Τι ζει άλλη χώρα.
2: Συγγνώμη, δεν θυμάσαι
0: θα κάνουν απεργία τα λεωφορεία. Λεωφορεία τα λέγαμε.

0: ιδέα.
1: Ναι. Ολόκληρη.
2: Να γράψει πατρινά όποιο θέλει.
1: Ο χοντροπιούλι είναι ο φιδέ, ο χοντρό. Είναι η μπίγουλη.
2: Πόσε φορέ χρειάζεται να πει χοντρό φιδέ στη ζωή σου για να έχει. Για να
1: το λέμε χοντροπίγουλη, θα το πω χοντροπίγουλη γιατί δεν καταλαβαίνει συνήθω.
2: Λέω χοντρό φιδέ, ξέρω. Μα υπάρχει χοντρό φιδέ. Άμα είναι χοντρό φιδέ, δεν είναι φιδέ.
1: Σου λέω πώ ξεκινάμε από εκεί. Είναι μπίγουλη, χοντρή, χοντροπίγουλη. Άμα σε πιάσει ρουσούμπελι θα πάφει.
2: Αυτό που το έχει πει είναι τι είναι η χρυσή που λέγανε παλιά.
0: Το κατάλαβα.
1: Σε πιάσει ρουσούμπελι θα με τρέχει, θα σε πάω στην κοτέτσενα να σε μοντάρει.
2: Τι είναι αυτό.
1: Όχι, ούτε εσύ το ξέρει.
2: Μήπω
1: είναι ρουσούμπελι, δεν το ξέρει.
2: Η παλιά ασθένεια που λέγονταν χρυσή.
1: Πώ?
2: Η χρυσή που λέγανε.
1: Χρυσή μου,
2: όχι. Έβγαλε τη χρυσή.
1: Είναι τα λεφτά στο μυαλό σου.
2: Δεν είναι τα λεφτά, παιδί μου. Έβγαλε τη χρυσή που είναι μια ασθένεια που δεν υπάρχει. Α, όχι, περίμενε.
0: Υπάρχει.
2: Θα σου πω ποια ασθένεια.
1: Το ήκτερο δεν υπάρχει.
2: Α, υπάρχει παντού, ναι.
1: Το λέγανε χρυσή επειδή γινόταν κατά κίτρινο.
2: Έπαθε ίκτερο, να το διαβάζω εδώ. Συχνά η πατήδα γνωστή ω κυτρινάδα. Αυτό είναι η χρυσή. Έβγαλε τη χρυσή.
1: Έβγαλε τη χρυσή, ναι. Από την πίεση έβγαλε τη χρυσή.
0: Είχε πάθει μια φίλη μα, η μαθήτριά μα.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε αυτού που ψηφίζουμε όπω η κυρία Αναστασίου και άλλοι, γι' αυτό να μην έχουμε απαιτήσει για καλύτερη ζωή στην πατρίδα μα. Παιδιά, να σα πω κάτι. Δεν ξέρω, σε κάθε μήνυμα βαμπύρια και ρανάκι ένα άλλο.
0: Επειδή επικεντρώνουν όλοι και δεν είναι δίκαιο για μένα στην Αναστασίου, η Αναστασίου τα είπε εκτός βουλής, οι άλλοι τα λένε εντός βουλής και δεν τρέχει κάστανο. Ή τα λες, περνάει στον ντούκο.
1: Τι δεν τρέχει κάστανο, δεν τα έχουμε πει εμείς.
0: Τα λέμε. Ναι. Για πανοτσολιάδες, είναι δυνατόν.
1: Συγγνώμη, υπήρξε μια εκπομπή που όταν δούλευα στο Sky μας είχαν βάλει μια φωτογραφία όλους τους δημοσιογράφους του Sky και λέγανε αυτοί είναι οι Γερμανοτσολιάδες. Αυτοί φέρανε το δουλειό.
0: Μα τώρα
1: εγώ
0: είναι.
1: Και
0: ποιος το λέει όμως.
1: Ο Τσίμας, ο Παπαγελάς.
0: Ο λεγόμενος προοδευτικός χώρος. Δηλαδή ο προοδευτικός, ο εκπρόσωπος του προοδευτικού χώρου σε λέει Γερμανοτσολιά. Δηλαδή δεν χτυπάς το κεφάλι του στον τοίχο. Είναι ο προοδευτικός.
1: Λοιπόν,
0: ωραίος.
1: Αφού μου λέει. Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη τον Γραμματσούλια. Αδερφός εν Χριστώ, πατρινός. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά αδερφός εν Χριστώ. Γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε δημιουργήματα κτλ. Λοιπόν, κατάκι τεντούρα και μπουκίτσε ζουκούμια χάχαλης. Θεός. Η καλύτερη τεντούρα κάστρο. Χάχαλης. Αυτή θα αγοράζετε. Λοιπόν, δεν το ξέρω το χάχαλης.
2: Έχουμε μία απορία που σαν να καταλάβουμε.
1: Στην Πάτρα μιλάμε τη δημοτική γλώσσα, λέει η κυρία.
2: Ναι, βεβαίως. Λέω απλώς ότι επειδή είναι, έχει πάρα πολλές λέξεις, θα μπορούσε όπως τριανταφυλλίδης να έχει γραμματική της πατρινής.
1: Όχι, όχι μόνο.
0: Στη Μεσσηνία, παραδείγματος χάρη, το οποίο είναι συλλεκτικό, υπάρχει μεσσηνιακό ονοματολογικό λεξικό. Έχουν όλα τα επίθετά μας, καταγωγές, όλες τις ιστορίες.
2: Ναι, αυτό είναι. Άλλο.
0: Είναι παλιό συλλεκτικό.
1: Έχει τους παραγωγούς. Βάλε η διαφήμιση.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο Θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης, την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις. Το μυστήριο σε καλεί.
8: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και

0: Τώρα πωλησίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι 10:27 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Αλφαρέιντιο 989, Φιναίδα Ανέγκα.
5: Τάκης Χατζής.
4: Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Φάδερ Καρλούτσος είναι στη ρυθμίση του ήχου. Θέλω να πω το εξής, μου γράφει μια φίλη μου εδώ. Τυχερή αυτοί που παρακολουθούσαν τη Βουλή το 60, οι 90 δηλαδή, όχι αφού να κάνεις λάθος. Εάν σου δείξω βίντεο και θα μας δοθεί ευκαιρία να σου δείξω τι γινόταν στη Βουλή τότε, θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που το έχω πει αρκετές φορές εδώ. Ήταν από κάτω ένας και μιλάγε ο Γεώργιος Παπανδρέου και του λέει: Θα σε εμπιστολίσω, θα σε εμπιστολίσω, θα σε εμπιστολίσω. Λέει: Ποιος το λέει, ο Τάδε. Α, ο Τάδε, και συνέχισε να μιλάει. Στο Γουδί, εφημερίδες, οκτάστηλα, γιατί τότε ήταν οι εφημερίδες μεγάλου σχήματος, ξύλινοι τίτλοι. Στο Γουδί, προδότες, της κακομοίρας γινόταν.
6: Εδώ είχαν βιδωθεί, δεν θυμάμαι τι αν ήταν ακριβώς, στην Παλιά Βουλή, στην Παλιά Βουλή πρέπει να ήταν, στη Μικρή που λέμε, εκεί είχαν βιδωθεί τα καθίσματα, γιατί τα πετάγανε. Έτσι έχουν βιδωθεί κάτω. Έχει πέσει πολύ ξύλο. Φαντάς. Και εδώ μην νομίζεις ότι έχουμε, ξέρεις, εμείς είμαστε τίποτα.
5: Αυτό με τον Κοτζιά που λέγαμε προηγουμένως ότι εχθές αποκάλυψε ο καθηγητής. Μπορείτε, λέει, να το αναλύσετε, μια που μένουμε στην ίδια πολυκατοικία, να ξέρω τι να τον ρωτήσω.
4: Καλό ρίσκος.
5: Πήγαινε, χτύπα το κουδούνι τώρα. Αν είναι στην ίδια πολυκατοικία και τελικά δεν παίζει για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Πού να πρέπει να συνεργαστεί με τον
5: ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να τον κάνετε διαχειριστή.
4: Δεν το σχολιάζω.
5: Δεν είναι η πολυκατοικία σαν κόμμα.
4: Όχι, όχι. Είναι καλός πολιτικός.
5: Μα δεν λέω ότι είναι καλός.
4: Καλημέρα σας, παιδιά. Κύριε Τάκη, χθες το βράδυ είπατε πάλι στην εκπομπή της τηλεόρασης ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε το 2023 από το ΣΥΡΙΖΑ λόγω της υπονόμευσης που δεχόταν από μέσα. Σωστό, έτσι πιστεύω. Εάν αντί για 17% είχε πάρει 35%, θα έφευγε. Έφυγε προφανώς ταπεινωτικής ήττας. Απάντηση σου έχω με τη μία. Αν είχε πάρει 35%, σημαίνει ότι δεν τον υπονόμευαν και θα είχε πάρει 35% και θα έμενε. Απλά είναι, αδερφέ, Αντώνη μου, από τη Φραγκφούρτη. Και ένας άλλος φίλος εδώ λέει. Συγγνώμη, είστε καλό. Λοιπόν, καλημέρα, λέει. Σας παρακολουθώ, σας τα βέβαια και τα βαρέστα, και τους δύο εννοεί. Όχι εσένα, Αντώνη. Από Ναύπλιο και Τρίκαλα, ασύγκριτα καλύτερες αντικειμενικά πόλεις. Και εγώ πατρινός είμαι, Θεόδωρος από τον Μπιλ Ελβετίας.
5: Και όλα αυτά τα λέει η Ιταλία από την Ελβετία.
4: Τα λες, πατρινός είναι. Θα σου κάνω μήνυση εγώ τώρα. Ναι. Μην ξανά στην Πάτρα. Θα σου κόψω.
5: Την είσοδο.
4: Ναι, την είσοδο.
5: Είναι ώρα για τίτλους ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορα Σαμουήλ. Η χειρή προειδοποίηση του Xi Jinping ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τον Κινέζο ομολογό του, στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής. διαψεύδουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως αβάσιμα τα περί μυστικής επίσκεψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω του πολέμου, την οποία αποκάλυψε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα Χίος και Κύθυρα Πας έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως 300 ευρώ τα vouchers. Με αλληλοκατηγορίες δάπαν σπουδαστικής για παρατυπίες αλλά και με διαφορετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές. 29χρονος οδηγός συνελήφθη να τρέχει με 145 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα σχεδόν έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
8: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι θα υποδεχτούμε τον Ανδρέα Πετρόπουλο σήμερα. Έχω λόγους. Αντώνη, θα μας πεις για αυτό την ανακοίνωση που έγραψε πριν από λίγο το γραφείο του. Μισό λεπτό. Πρώτα θα υποδεχτούμε τον Πετρόπουλο, τον έχουμε τον Ανδρέα.
1: Όχι ακόμα.
0: Πού είναι ο Ανδρέας, κορίτσια.
2: Το σκέφτεται.
0: Θυμηθήκατε. Άντε, καλό ξημέρωμα. Ναι. Λοιπόν, να πες αυτό για το Πασόκ.
2: Λοιπόν, έχει κάνει μια ανάρτηση Παύλα σε εισαγωγικά αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης αναφορικά με ένα από τα ακίνητα, τις εγγραφές ακινήτων που έχει δηλώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πόθεν Έσχες, το οποίο αυτό έχει ενοικιαστεί στο δημόσιο. Λοιπόν, απαντά λοιπόν σε πολύ σκληρό ύφος το Πασόκ και προαναγγέλει και νομικές διαδικασίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι το ακίνητο
0: και τον θερέφωνο του ξέρω ποιον θερέφωνο, ναι.
2: Το ακίνητο της οικογένειας λοιπόν του Ανδρουλάκη, στο οποίο αναφέρεται, ενοικιάστηκε το 2004 στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην αστυνομία. Το 2010 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Και όπως ισχύει εδώ, επισημαίνουν στην ανακοίνωση, και δεκαετίες κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες, αναλαμβάνοντας το κόστος. Στην προκειμένη περίπτωση, το κτηματολόγιο ανακαίνισε ακόμη και αίθουσες που χρησιμοποιούνταν από την αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης. Ουδέποτε πήρε ο Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση.
1: Μόνο τα ενίκια.
0: Τα ενίκια μόνο.
2: Ναι. Μάλιστα εφαρμόστηκε για τα ενίκια.
0: Όχι, πόσο ενοικιάζεται. Δεν λέει.
2: Περίμενε. Εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος.
0: Ναι, εντάξει. Πόσο ενοικιάστηκε αυτό.
2: Δεν το έχω.
1: Ήταν διαγωνισμός και όλοι βγαίναν έξω.
2: Λοιπόν,
0: πόσο ενοικιάστηκε σε αυτό. Δεν με νοιάζει. Με ενδιαφέρει αυτό. Ποιο είναι το μυστήριο.
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
2: Πρέπει να είναι καλό. Θα το μάθω.
0: Θα υποδεχτούμε το εξής μουσικό μουσικό θέμα τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο. Σήμερα έχω λόγους να τους εξηγήσω.

0: Άμα πεθάνω, λέει, να με θάψει ένα βουνό, να γίνω λουλούδι, να φωτίζω και τους υπόλοιπους. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Μπελατάω, είναι για τους κανονικούς επαναστάτες αυτό, δεν είναι για τους γαλατζείς στην Ελλάδα που έχουμε. Mm. Αντρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν έχει παράπονο, αφιερωμένο ήταν αυτό, εξαιρετικά.
1: Παράπονο να έχω.
0: Ναι, εντάξει, γιατί εσείς εδώ στην Ελλάδα, όσοι πιστεύετε σε αυτά τα ιδανικά κτλ. Όπως εγώ έχω πει ότι είμαι συντηρητικός, εσύ είσαι προοδευτικός δημοκράτης και τα υπόλοιπα αξεσουάρ που χρησιμοποιείτε για να επιβεβαιώσετε ότι κάτι είστε. Την επανάσταση δεν την ξέρετε. Δεν είστε της επαναστατικής αριστεράς, είστε της αναθεωρητικής αριστεράς, κατ' όπως σας βολεύει κάθε φορά. Opportunity λέγεται στα αγγλικά ή οπορτουνισμός. Ναι. Σε έσκησα τώρα για, έτσι, για να σε εκδικηθώ το κάνω.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Από μια πολύ σύντομη μισό λεπτό ιστορία.
0: Και δεν τη λες καμένα, γιατί πληρώνεις.
1: Μπαίνει, ανέβασαν ένα έργο κάτι παιδιά τώρα, που συμμετέχει ο γιος μου, και την τελευταία στιγμή,
0: θεατρικό,
1: μια μέρα πριν, έχουμε μια αναφορά, μου λέει, σε κάτι κομμουνιστικό τέτοια. Έχεις κάποια σημαία? Δεν έχω, ρε παιδιά. Και μετά σκέφτομαι, είχα στο υπόγειο.
2: Και αρχίζει να ψάχνει.
1: Από το 2001 που είχα πάει στη Γένεβα, είχα περάσει από τα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος Αριστεράς τότε, αλλά είχαν ακόμα σημαίες του Πιτσί.
0: Ναι, του Πιτσί βέβαια.
1: Έβηκα λοιπόν, το βρήκα και τους έδωσα, το βάλα και στην παράσταση τη σημαία του Πιτσί και τους λέω θα βάλετε στους συντελεστές σημαία, εκεί που λέει σκηνοθέτης, ποιοι παίζουν κτλ. Σημαία Αντρέας Πετρόπουλος. Δεν το βάλαμε βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα το βάλεις να νομίζεις εσύ. Εσύ, για. Στη Γένοβα τι πήγες να κάνεις, να διαμαρτυρηθείς?
1: Πού?
0: Στη Γένοβα.
1: Στη Γένοβα ήμουν επικεφαλής αποστολής Αυγής. Και μάλιστα όταν γύρισα, ο γιος του
0: Ηλίου, λέγει πολλά φιλά τώρα,
1: ο Φίλιππος ο Ηλίου, που είπε, καλά μου λέει, τι πήγες στη Γένοβα, πίνεις εσπρεσάκια?
0: Βέβαια, γιατί?
2: Όχι, εκεί είχε πέσει ξύλο.
1: Γιατί, του λέω.
0: Είχε γίνει ξύλο.
1: Γιατί, μου λέει, έπρεπε να συλληφθείς. Λέω, έτραξα και δεν με συλλάβανε. Μου λέει, εγώ στη θέση σου θα παραδεινόμουν.
0: Ναι.
1: Θα γινόταν μεγάλο θέμα ότι συνέλαβαν έναν δημοσιογράφο Έλληνα και τα λοιπά από αριστερή εφημερίδα. Θα γινόταν ολόκληρο θέμα, θα ανεβαίναμε κι εμείς, θα ακουγόμασταν.
2: Αναγίνεις μάρτυρας, δηλαδή, σου έλεγε.
0: Οι ήρωες, άπαρτα βουνά. Λοιπόν, τώρα, εγώ στο αφιέρωσα επειδή βλέπω πολύ μεγάλη κινητικότητα στην αριστερά, έχω πάθει σοκ. Να σου πω τώρα τι μας είπε ο καθηγητής εχθές, ο Θανάσης ο Διαμαντόπουλος, και τι στη συνέχεια μας αποκάλυψε. Εγώ μίλησα με τον κύριο Πολάκη, μου είπε δεν ισχύει, και ο Νίκος Στέφος είχε μιλήσει με τον Νίκο Παπά νομίζω και του είπε και αυτός δεν ισχύει. Είπε αυτό όμως, άκουσε το με προσοχή.
3: Τρία κορυφαία. Δεν γίνεται πιο κορφία πολιτικά και κοινοβουλευτικά. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να κάνουν πρόταση να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον κύριο Νίκο Κοτζιά απέναντι στον κύριο Τσίπρα που δεν τον δέχονται καθόλου. Και όταν λέω κορυφαία. Ναι, θέλετε να σα τα πω και στον αέρα. Του δύο τουλάχιστον μπορώ να σα πω.
0: Ο πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Με συγχωρείτε. Πιέστε μα του δύο.
3: Είναι ο κύριο Παπά και ο κύριο Πολάκη. Δύο πι. Και ένας τρίτος, οι οποίοι προτίθεται να προτείνουν στον κύριο Νίκο Κοτζιά να...
0: Υπάρχει μια τέτοια...
4: Δεν το γνωρίζω.
0: Παιδιά, να ενημερώσω την παραγωγή, κυρία Ψαρίδη. Κάτι έχει γίνει δίπλα στο Ρίκος Δινάν, ίσως στην τράπεζα. Η μισή αστυνομία τρέχει εκεί με 200, τώρα πάνε. Μας λέει ο Κυριάκος, για παρακαλώ να ενημερωθούμε από την Κατερίνα. Με Σταντονάκη, τι έχει γίνει εκεί, να το ξέρουμε άμεσα παρακαλώ, για να δούμε τι έχει γίνει. Λοιπόν, άκουσες τι είπε, προηγουμένως τον βγάλαμε εδώ τον κύριο Διαμαντόπουλο και μας είπε ότι ο άνθρωπος που του το είπε είναι πολύ φερέγγιο πρόσωπο και το μάλιστα του έδειξε και μήνυμα που υπήρχε στο κινητό. Και δεν επέμεινα περισσότερο γιατί τα μηνύματα δεν μου αρέσει να τα διαβάζω, γιατί θεωρώ ότι είναι αντισυνταγματικό, γιατί η αλληλογραφία η προσωπική, όπως και ένα μήνυμα είναι αλληλογραφία, είναι απόλυτη, ευθασφάλιστο το φυγητό μυστικό για τον καθέναν και δεν πρέπει να διαβάζουμε τα ξένα μηνύματα, όπως έκανε η κυρία Μακρόν που διάβασε το μήνυμα που έστελε αυτό σε μια ηθοποιό Ιρανή και τον πράγκο στα χαστούκια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για πάμε λοιπόν για την...
1: Ναι, Εγώ έχω ένα ρεπορτάζ, το έχω μέρες τώρα, και περίμενα να το διασταυρώσω. Δηλαδή, όχι είναι παραπλήσιο, αλλά δείχνει έτσι ένα προβληματισμό που υπάρχει. Δηλαδή, έχω ακούσει και έχω μάθει ότι ο κύριος Κοτζιάς, η κυρία Κατσέλη και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως, αλλά σίγουρα αυτά τα δύο ονόματα, συνομιλούν με το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να έχει αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Το μεταφέρω με
5: τους. Συγγνώμη, Αντρέα, είχε κάνει και κάτι άλλες κινήσεις η Λούκα η Κατσέλη. Είχε πρωτοστατεί σε κάτι άλλες συναντήσεις. Δεν ξέρω.
0: Προσπαθούν, ναι. Να κάνουν κάτι. Εντάξει,
1: μια εβδομάδα έκανε, πώς να το πω, έκανε μια επίθεση σε όσα στελέχη.
0: Ποιος.
1: Ο κύριος Κοτζιάς.
0: Ναι, ναι.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι. Δηλαδή, δεν πολύ έχει... καιρό.
0: Όχι.
1: Πράτο.
0: Έχει ναι. Νίκο, το Πράτο. Ναι.
1: Το Πράτο, ναι. Λοιπόν, έκανε μια επίθεση σε όσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι περιμένουμε τον Αλέξη αυτό κτλ. Ότι αυτό δεν είναι στάση εκπροσώπων κόμματος κτλ. Πρέπει να παραιτηθούν αμέσως για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Δηλαδή, τάχθηκε κατά της κίνησης Τσίπρα, να το πω έτσι, και κατά των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα.
2: Συγγνώμη.
1: Άρα, εγώ λέω ότι υπάρχει καπνός.
0: Υπάρχει κάποια
1: φωτίτσα θα υπάρχει.
0: Κοίταξε, εμένα ο κύριος Πολάκης μου το διευκρίνησε ο άνθρωπος και μου λέει τέτοιο πράγμα έτσι όπως το είπε ο καθηγητής δεν ισχύει. Το ότι το μπορεί να του πούμε έλα να συνεργαστείς μαζί μας να κατέβουμε στις εκλογές, ναι, όχι να αρχηγός.
5: Ναι. Και εγώ το βλέπω λίγο απίθανο. Βέβαια, ο κύριος Κοντιάς διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ τον είχα δει πριν.
0: Ποιος?
5: Κύριος Κοντιάς.
0: Πριν
5: 2-3 μήνες.
0: Ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Πριν 2-3 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, είχε περάσει και από τη Βουλή. Ήταν στο εστιατόριο. Έτρωγε με.
2: Τι έτρωγε.
5: Δεν είχα προσεκτικά. Δεν είμαι αδιάκριτο εγώ σε αυτά. Ρωτάω το μενού πάντα στις συναντήσεις, αλλά όχι εκεί. Συγγνώμη να πω κάτι. Είχατε κανονίσει τίποτα να πάτε σε κανένα Κώστα Ελένη 21 Μαΐου.
2: Όχι, τι.
5: Θα γίνει συζήτηση στη Βουλή για την εξεταστική.
2: Άμα.
5: Κλείδω για την προανακριτική, με συγχωρείς.
2: Και μετά τι θα κάνουν αυτοί που θα γιορτάζουν. Θα του χαλάσει τη γιορτή τελείως.
5: Θα κεράσουν στη Βουλή.
2: Δεν, δεν έχει γέροντα η ευχή. Θα είναι όλα.
1: Αντώνη, αυτό αφορά το ότι και τα τρία κόμματα.
5: Όλα τις προτάσεις που έχουν καταθέσει είναι για την προανακριτική, 5η-21.
0: Πώς προτάσεις είναι, τρεις.
5: Τρεις είναι, μου φαίνεται. Ναι.
0: Είναι Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία.
5: Όχι
0: Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ποιος άλλος.
5: Και για την προανακριτική, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταθέσει.
0: Ναι.
5: Εξεταστική είναι παραπάνω. Και η εξεταστική είναι την επομένη, δηλαδή πάει για Παρασκευή. Δηλαδή δεν έχει ούτε ξενύχτη να πεις θα το βγάλω βουλή.
0: Εντάξει.
5: Η εισήγηση είναι αυτή.
1: Αυτό που διαβάζω ότι και τα τρία κόμματα Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ καταθέτουν για να πάει στην...
5: Ο Τζαβελιάς, δεν είναι μόνο αυτό, έχει καταθέσει και η Πλεύση. Όλοι έχουν, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέθεσαν.
1: Α, δεν είναι αυτό που λες όμως, είναι κάτι άλλο τώρα.
5: Για να έρθει ο Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες το βράδυ.
1: Αυτό που λες είναι αυτό ή είναι κάτι άλλο?
5: Όχι, είναι άλλο αυτό. Εδώ θα γίνει η συζήτηση για το αν θα γίνει
0: δεκτή
5: συζήτηση και ψηφοφορία.
1: Μάλιστα.
5: Για τις προτάσεις για τη σύσταση προανακριτικής και εξεταστικής.
0: Δεν θα περάσει αφού είχε 150 βουλευτές.
5: Δεν θα περάσει.
0: Όχι, δεν θα περάσει. Η προαναγκαστική.
1: Γιατί αλλάξαν να κάνουν άλλη ερμηνεία. Γι' αυτό.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την ερμηνεία. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, έχω πλειοψηφία. Κάνω άλλη ερμηνεία του συντάγματος τώρα.
0: Γιατί ποιο τι είναι το σύνταγμα.
5: Η προανακριτική ήταν αυτή.
0: Όχι, κάτσε. Ποιο άρθρο του συντάγματος δηλαδή παρέμεινε ευρώ. Για εξήγησέ το μου.
1: Ένα συγκεκριμένο άρθρο.
0: Ποιο είναι το άρθρο αυτό.
1: Ποιο ο κανονισμός της Βουλής αυτό.
0: Όχι, άλλο κανονισμός της Βουλής, άλλο σύνταγμα. Μην μπερδεύεσαι. Μην μιλάτε για σύνταγμα όλοι, γιατί εκνευρίζουμε υπό την έννοια ότι λέμε το σύνταγμα. Ποιο σύνταγμα, ποιο άρθρο το λέει. Δεν υπάρχει άρθρο που να λέει κάτι γι' αυτό. Okay, είναι ο κανονισμός της Βουλής.
5: Ο κανονισμός είναι.
0: Δεν είναι.
5: Για τις προανακριτικές όλα αυτά εξεταστική σύσταση.
1: Είναι ο, κα...
5: ο κανονισμός της Βουλής για το Σύνταγμα.
1: Μπορεί να το ξέρεις καλύτερα.
0: Όχι, το ξέρω, γι' αυτό στο λέω. Στο λέγα, Αντρέα.
5: Το Σύνταγμα εννοεί το άρθρο 86.
2: Τι μπορεί να γίνει.
0: Δεν έχει σχέση αυτό.
5: Δεν έχει σχέση.
1: Τέλος πάντων. Απλά εκεί
5: μπερδεύτηκε. Τι.
1: Αν τώρα γίνεται ερμηνεία ότι αφού είναι για κατασκοπία να πάμε με αυξημένη πλειοψηφία να γίνει 150.
5: Όχι, αυτό,
0: είναι,
5: όχι.
0: Η προανακριτική είναι κανόνας αυτό. Ρε,
5: η προανακριτική είναι για, είναι για τον ΟΠΚΕΠΕ. Η εξεταστική είναι για την.
0: Για τη παρακολουθήση.
1: Για υπάρχει πρόβλεψη για 120, ναι ή όχι.
0: Τι 120.
5: Ναι. Για 120.
1: Μπράβο, για 120.
0: Αυτό είναι για τον ΟΠΚΕΠΕ που λέει. Για, το...
5: για
0: τις υποκλοπές είναι το
5: 120. Και εκεί υπάρχει το σενάριο, κάτσα το δούμε γιατί δεν το έχουμε δει ακόμα. Αν θα γίνει επίκληση του θέμα εθνικής ασφάλειας. Και μπράβο. Να πάει με 151.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
5: Ναι, αυτό όμως αφορά υποκλοπές. Είναι δύο διαφορετικά. Εντάξει, τώρα άμα δεν τα παρακολουθεί. Αυτά είναι λίγο μπέρδεμα. Άμα δεν το έχει.
2: Και δεν μπορεί να τα βαφτίσει και όλα θέματα εθνικής ασφάλειας.
5: Ναι, εντάξει. Ναι. Και εγώ τον κανονισμό της Βουλής τον έχω μαξιλάρι, να ξέρεις.
2: Εδώ έχει μαξιλάρι το Σύνταγμα. Το βγάζει στην εκπομπή, το έχει σε βιβλιαράκι. Αυτό το βιβλιαράκι μπορώ να μου το δώσω να στο πλαστικοποιήσω που έχει γίνει χάλια.
0: Έχω πάρει καινούριο. Έχω πάρει καινούριο και.
2: Εντάξει.
0: Έχω...
5: Ναι, έτσι γίνεται η δουλειά όμως.
0: Όχι, κοίταξε, γιατί δεν το λέω για τον Ανδρέα τώρα προς Θεού. Αλλά Ανδρέα, ξέρεις κάτι, έρχονται μερικοί και μου λέει το Σύνταγμα. Λέω ένα λεπτό. Ποιο άρθρο του Συντάγματος είναι αυτό για το οποίο μου μιλάς ότι καταπατάτε αυτή την ώρα. Γιατί εγώ έχω τρία βιβλία για το Σύνταγμα. Έχω και ερμηνευτικές.
2: Βέβαια.
0: Έχω πολλές και από άλλους καθηγητές.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Όχι, για τον λόγο για σένα προς Θεού, έτσι μην γίνει παραξήγηση. Ούτε μία στο εκατομμύριο τον λόγο για σένα. Το λέω για τους πολιτικούς. Μου λέει το Σύνταγμα. Παιδιά, το Σύνταγμα είναι συγκεκριμένο.
1: Υπάρχει ένα θέμα. Ας πάρουμε το άρθρο 86.
0: Ναι. Αλλά αυτό εκεί. Εντάξει, θα μιλήσουμε για το άρθρο 86 όσο θες.
1: Ναι, όχι, γίνεται ερμηνεία του άρθρου 86. Από την κυβέρνηση τουλάχιστον. Γίνεται ερμηνεία. Όχι, δεν ναι, αλλά αυτό μπορεί να ερμηνευτεί έτσι και το άλλο αλλιώς και το ένα και το άλλο.
2: Νομίζω ότι είναι αρκετά απόλυτο το.
5: Είναι πολύ ξεκάθαρο.
2: Το άρθρο 86. Λέμε στο μέλλον να υπάρχουν κάποιες.
1: Κάνω μια απλή ερώτηση.
5: Με το άρθρο 86.
2: Έτσι δεν είναι. Τώρα είναι πολύ απόλυτο.
5: Με το άρθρο 86 γίνεται η παραπομπή. Με τον κανονισμό της Βουλής γίνεται η διαδικασία και η ερμηνεία.
2: Το πώς και τα λοιπά.
1: Απλή ερώτηση. Το άρθρο 86 του Συντάγματος προβλέπει διαδικασία εξεταστικής και προανακριτικής. Προβλέπει.
5: Παραπομπή.
0: Mm-hmm. Πού?
5: Είναι εξαρτάται. Δεν προβλέπει.
1: Όχι.
5: Το άρθρο 86 προβλέπει την παραπομπή. Γίνεται κάτι το οποίο έρχεται, δηλαδή διαπιστώνει ένας εισαγγελέας ότι υπάρχει το όνομα του Αντώνη, του βουλευτή Καρδίτσας, ότι έχει βρεθεί εμπλεκόμενο σε κάτι. Σταματάει η διαδικασία και έρχεται η δικογραφία κατευθείαν στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι το άρθρο 86.
1: Με βάση το άρθρο 86.
5: Παραπέμπεται, σταματάει η έρευνα για τον πολιτικό και πάει αμελητή στη Βουλή. Η Βουλή
1: και εκεί προβλέπεται η διαδικασία προανακριτικής ή εξεταστικής.
5: Εκεί αναλαμβάνει ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει τη διαδικασία.
0: Δεν το προβλέπει το Σύνταγμα.
5: Δεν το προβλέπει το Σύνταγμα.
2: Το Σύνταγμα
0: ρε φίλε, άκουσε, το καταλάβει.
2: Το ένα είναι ζήτημα προστασίας, το άλλο είναι κανονισμός.
0: Ένα λεπτό, παιδιά, να το καταλάβουν και οι ακροατές πώς ακούνε. Το Σύνταγμα λέει το εξής. Άπαξ και υπάρχει το όνομα του πολιτικού
5: Κώστα.
0: Του υπουργού.
5: Του υπουργού είναι. Περιευθύνσης πολιτικών υπουργών.
0: Λοιπόν, τώρα, τότε παραπέμπεται στη Βουλή η δικογραφία ως έχει και αναλαμβάνει η Βουλή με βάση τον κανονισμό της. Όχι, πάει το Σύνταγμα μέχρι εκεί είναι. Με βάση τον κανονισμό της Βουλής, λοιπόν, θα πάει ή για προεκλητική ή για εξεταστική επιτροπή ό,τι θα αποφασίσει η πλειοψηφία. Αυτό είναι το. Όχι η πλειοψηφία πάντα και 120.
5: Τα κόμματα.
0: Τα κόμματα. Αυτό είναι.
2: Τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει. Για να προστατεύει αυτόν που είναι υπουργός. Σύνταγμα. Σου λέει πώς προστατεύεται. Δεν μπορεί να γίνεται αυθαίρετα η διαδικασία.
0: Και πώς δικάζεται.
2: Και πώς δικάζεται. Ότι πρέπει η ίδια η Βουλή να αποφασίσει γι' αυτόν. Αλλά από εκεί πέρα ο κανονισμός είναι πώς αυτό γίνεται. Στην πράξη.
0: Θα πάμε για διαφημίσεις. Μισό λεπτό. Θα πάμε για διαφημίσεις. Μισό λεπτό.
6: Α2. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τρυφίλη.
12: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουνε το Ρεϊζίδη.
13: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
14: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
13: Από τις παραλίες του Κορινθιακού ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά μια ανάσα από την Αθήνα.
14: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
15: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
16: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
17: Τι είναι αυτό, ρε?
18: Ξέρω τι είναι.
19: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
17: 3.600.
20: 4.000 από μένα.
21: 4.300.
22: Ούτε 5 που σου δίνω.
23: Ούτε 6.
24: Κάσον Τρας.
25: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα. Α989, Τάκης Χατζής, Αθηναής Νέγκα, Ανδρέας Πετρόπουλος και αφεντιά μου Αντώνης Αντωνόπουλος. Ανδρέα, είχαμε μείνει στην ερμηνεία του Συντάγματος.
1: Το Σύνταγμα είναι σαφές. Ας το Σύνταγμα. Έχει το άρθρο 86.
0: Εντάξει.
1: Ο κανονισμός
0: με το οποίο παραπέμπονται οι υπουργοί όταν χτυπήσουν κόκκινο σε μια έρευνα
2: δικασία. Και είναι το πρόβλημα κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
1: Να δούμε αν υπάρχει διαφορά ή εγώ αν έχω καταλάβει λάθος. Το άρθρο 86 λοιπόν το παίρνει ο κανονισμός Βουλής και λέει σε αυτές τις περιπτώσεις με 120 υπογραφές συστήνεται
0: εξεταστική
1: και μετά προανακριτική.
2: Ναι, σωστά.
0: Αν
2: προκύψει.
1: Ναι, αν. Δεν λέω εγώ ντε και καλά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται όμως μια πλειοψηφία να αποφασίζει ότι δεν θα γίνει εξεταστική, δεν θα γίνει προανακριτική.
2: Γιατί αυτή είναι η δημοκρατία που έχουμε όμως.
1: Ορίστε.
2: Αυτό λέει η δημοκρατία που έχουμε. Η πλειοψηφία ουσιαστικά έχει...
0: Έχει δίκιο εδώ τώρα. Γιατί εδώ έρχεται η άλλη συζήτηση που έχει ανοίξει και εδώ είναι μεγάλη ευκαιρία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να απεμπλακεί η Βουλή από αυτό το σκηνικό. Η Βουλή δεν μπορεί
1: θέμα.
0: Να κάνει...
1: Μέχρι να απεμπλακεί όμως θα εφαρμόσει τον κανονισμό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μπορεί να είναι στρεβλός ο κανονισμός.
0: Μην ξεχνάς ότι ο κανονισμός πιο πριν ήταν εντελώς. Δηλαδή,
2: η Νέα Δημοκρατία το άλλαξε.
0: Το άλλαξε. Μα τώρα
2: και
0: το
2: έδωσε τη δυνατότητα για τις 120 ψήφους.
0: Ναι. Ενώ παλιότερα δεν μπορούσες.
2: Δεν μπορούσες, πρέπει να έχεις 151.
0: Ναι.
2: Και η Νέα Δημοκρατία το άλλαξε και το έκανε και με 120 ψήφους. Μπορείς να συστήσεις Εξεταστική Επιτροπή.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλιώς.
2: Έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Η πλειοψηφία απορρίπτεται. Ωραία.
0: Ναι, είδαμε άλλες εξεταστικές όμως.
2: Απορρίπτεται, αφού συσταθεί και γίνει η συζήτηση, έτσι.
1: Όχι.
0: Εδώ υπάρχει τώρα η συζήτηση, συγγνώμη, δηλαδή η περίπτωση, το μοντέλο Τριαντόπουλου που λέμε, που εφαρμόστηκε.
1: Άλλο θέμα αυτό, για τον Τριαντόπουλο έγινε εξεταστική.
0: Έγινε εξεταστική και κρίθηκε, πώς έγινε, ήτανε fast track, κρακ κατευθείαν. Σου λέει εγώ δεν μπορώ αυτό, θα πεθαίνει να πάει.
3: Φυσικό δικαστής.
0: Είχε ζητήσει ο ίδιος να πάει στο φυσικό δικαστή.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα, κρίνεται, αλλά έγινε. Έστω για μια μέρα, για 5 ώρες έγινε.
0: Ναι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, πάει στο φυσικό δικαστήριο. Άρα γιατί να μην πάει να γίνει η διαδικασία και να είμαστε τόσο δηλαδή τυπολάτρες. Να πάει κατευθείαν στο φυσικό δικαστήριο.
1: Τυπολάτρες, δεν είναι τυπολατρία, ή το τηρείς ή δεν το τηρείς. Γιατί λέει η κυρία από τα Τρίκαλα, δεν θυμάμαι, όχι η κυρία από τις Σέρες, η Αραμπατζή. Λέει, εγώ θέλω να έρθω στη Βουλή και με προανακριτική να τα πω. Και μετά λέει η πλειοψηφία δεν θα κάνουμε ανακριτική.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει. Αυτή που είναι ελεγχόμενη βγαίνει, σου λέει εγώ θέλω.
1: Ότι εγώ θέλω να πάω στη Βουλή σε προανακριτική να σας αποδείξω ότι είμαι αθώα.
2: Να σου το πω για την ερμηνεία αυτού που είπες μόλις τώρα. Ωραία. Αυτή το λέει εκ του ασφαλούς. Τελεία.
3: Τελεία.
2: Δεν χρειάζεται άλλη εξήγηση. Νομίζω το καταλάβαν όλοι όσοι μας ακούν.
1: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν το λέει εκ του ασφαλούς.
2: Εγώ τι πιστεύω σου λέω, ρε φίλε.
1: Το ακούω αυτό που λες. Εγώ λέω με βάση. Θες τυπολατρία. Να, το προβλέπετε.
2: Λοιπόν, εδώ κλείνουμε. Θα τα πούμε αύριο το πρωί η ώρα 9. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Θα σας πω δύο ειδησούλες, επειδή...
3: Τώρα, τελευταία στιγμή, ρε παιδί μου.
2: Όχι, ειδησούλες, μηντιακές.
3: Τα καλά του Αντωνόπουλου κάνεις.
2: Μηντιακές. Δεν είναι τελευταία στιγμή, για 58 είναι.
3: Ναι.
2: Δεν είναι και ένα. Πρώτον. Η Λένα Φλιτζάνη, ένα αξιόλογο παιδί, πρόσωπο, θα είναι αυτή που θα λέει το κεντρικό βελτίο ειδήσεων στο Sky.
3: Α, οκ. Αυτό έχει ενδιαφέρον.
2: Λένα επικρατές, αυτή θα είναι.
3: Ωραία.
2: Δεύτερον, η Σία Κοσιόνη διαπραγματεύεται και με τον Αντένα. Έγινε και συζήτηση για την ΕΡΤ, αλλά δεν μπορεί να πληρωθεί εκεί. Και ακούω και για το Μέγκα κάτι. Σε επίπεδο σχολιασμού, βήμα και τέτοια. Αυτά. Λοιπόν, ήθελα να τα πω αυτά για να πειράξω κάποιο φίλο μου.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Ειδοποίηση του Προέδρου της Κίνας κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας. Η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο, υποσχέθηκε από το Πεκίνο Xi Jinping σε ομάδα επικεφαλής Αμερικανικών επιχειρήσεων που συνοδεύουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, μετέδωσε το κρατικό κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις είναι βαθιά αναμειγμένες στη μεταρρύθμιση και το άνοιγμα της Κίνας και τα δύο μέρη έχουν ωφέλη από αυτό. Η Κίνα χαίρεται που οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την αμοιβαία υποφελή συνεργασία τους μαζί της και είναι πεπισμένη πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα έχουν ακόμη καλύτερες προοπτικές στη χώρα μας, ανέφερε ο Κινέζος Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του Ορμούς. Ισραήλ και Λίβανος αρχίζουν από σήμερα εκ νέου συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, λίγες ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Διαψεύδουν εντωμεταξύ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως αβάσιμα τα περί μυστικής ως σήμερα επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα εν μέσω του πολέμου, την οποία αποκάλυψε το γραφείο του Νετανιάχου. Οργή στην Τεχεράν, η επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτζή έγραψε στην πλατφόρμα X ότι η Τεχεράν γνώριζε την επίσκεψη Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι και προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσουν. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Οκεανών Κώστα Καδί. Οι δύο αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες με αλλοίς για τα βασικά προβλήματα του κλάδου, με κυριότερο την κατακόρυφη αύξηση του κόστους καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Χίος Πας και Κύθυρα Πας. Αφορά σε 3.000 κουπόνια αξίας 300 ευρώ για διακοπές στη Χίο και 3.600 vouchers αξίας 250 ευρώ για διακοπές στα Κύθυρα. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την προσεχή Δευτέρα 18 Μαΐου. Σε κλίμα ισοκομματικής έντασης οδηγείται στο 16ο τακτικό συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, ενώ εντείνεται η φημολογία πως ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται κοντά στην ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε χθες με επιστολή της προς τον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, ο Άναγγελε Στάθη. Σε ανάρτηση της σημειώνει πως η εξέλιξη των τελευταίων ημέρων δεν της άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής της. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα να κληθούν σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης για την υπόθεση των υποκλοπών. Ανάλογο αίτημα έχουν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας. Με αλληλοκατηγορίες για παρατυπίες αλλά και διαφορετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν και φέτος οι φοιτητικές εκλογές. Στη νίκη της για 31 τη συνεχόμενη χρονιά πανηγυρίζει η ΔΑΠ, η παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, ενώ η πανσπουδαστική, η παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ, ανακοίνωσε την πρωτιά της για τρίτη χρονιά. Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στο μετρό Θεσσαλονίκης όταν λόγω διακοπής ρεύματος ακινητοποιήθηκαν ανελκυστήρες στους σταθμούς Βούλγαρη και Ανάληψη. Οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. 29χρονος συνελήφθη να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ με ταχύτητα 145 χιλιόμετρων την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης σε σημείο όπου το ανώτοτο επιτρεπόμενο όριο είναι 60 χιλιόμετρα την ώρα. 117.000 ευρώ σε μετρητά κοσμήματα και λίρες φαίνεται πως αποκόμισαν οι δράστες 4 ληστείων και μιας κλοπής που εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 6 ατόμων και σε βάρο τους σχηματίστηκαν δικογραφίες. Τον πρώτο σκύλο θεραπείας υποδέχθηκε επισήμως στο νοσοκομείο Μεταξά χθες. Τα καθήκοντα του Ντίλαν να στέκεται στο πλευρό ογκολογικών ασθενών της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας, προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό χθες, το Γεώργιος Καραϊσκάκης, και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Νωρίτερα, ο Λιβαδιακός επικράτησε στις καθυστερήσεις 3-2 του Όφη και παραμένει πρώτος στη διεκδίκηση της 5ης θέσης στη βαθμολογία των play-off της Super League. Στο μείον 3, ο Άρης που νίκησε 2-1 το Βόλο. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
8: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική. Μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας... Συγγνώμη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Συγγνώμη που γέλασα, πάνω που πήγα να πω καλημέρα, φταίει η καλή συνάδελφος, μια καλή συνάδελφος, μην την πω τώρα, η οποία μόλις μου προώθησε κάτι για το οποίο θα σας μιλήσω σε περίπου 5 λεπτά από τώρα. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας, μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί. Παρακαλώ, οι φίλοι Παναθηναϊκοί που είχατε προμηθευτεί εισιτήρια για το Final Four, όπως θα επιστρέψετε, είμαστε εδώ. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και μια μικρή υπέρβαση, αν θέλετε, για να είμαστε κοντά στον αγαπημένο μας Ολυμπιακό, που θα τιμήσει την παράδοση και θα είναι κανονικά παρόν στο Final Four την άλλη Παρασκευή. Παίζουμε στις 6 ώρα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Παρακαλώ τα εισιτήριά σας μετά την ολοκλήρωση αυτής της καταπληκτικής σειράς πρώιμη τελικών απέναντι στην Βαλένθια, που είχε ως αποτέλεσμα την ήττα με κάτω τα χέρια εχθές του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια. Είναι προφανές ότι θα δρομολογηθούν εδώ και μια σειρά εξελίξεων. Δεν ξέρω αν ο κύριος Αταμάν θα βγάλει τους τελικούς. Αμάν, αμάν, αταμάν. Αλλά τώρα, για να είμαστε σοβαροί, ομάδα που ξεκινάει με 2-0 δεν μπορεί να χάνει με 3-2. Αυτό δείχνει θεμελιώδες πρόβλημα στην ομάδα. Και δεύτερον, δεν μπορεί να βγαίνει ο προπονητής της ομάδας αυτής στο ημίχρονο και να λέει για παίκτη της ομάδας ότι όταν παίζουμε με αυτόν είμαστε 4-5. Τίθενται πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα διαχείρισης, έμψυχου δυναμικού, ψυχολογίας. Αυτά είναι θεμελιώδη πράγματα. Αλλά ας τα λύσουν οι φίλοι Παναθηναϊκοί τώρα που θα έχουν αρκετό καιρό για ενδοσκόπηση, μέχρι να τα πούμε οι δυο μας στους τελικούς της Basket League, που και εκεί να υπενθυμίσω μειονέκτημα έδρας έχουν μετά από μια χρονιά που δεν προδιαγράφεται θετική, παρότι ξεκίνησε με πάρα πολλές προσδοκίες για αυτούς. Κατά τα άλλα, η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι η συνάντηση του Donald Trump με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Xi Jinping. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση των δύο ισχυρότερων ηγετών στον πλανήτη αυτή την ώρα. Δύο χώρες που αυτή την ώρα είναι σε ύφεση μεν, όμως σέρνεται μια ψυχροπολεμική λογική. Το είπε ο κύριος Σι άλλωστε, ότι προσέξτε τι κάνετε στην Ταϊβάν, γιατί άμα δεν συμπεριφερθείτε σωστά, και εμείς εκεί θα σταθμίσουμε τις αντιδράσεις μας. Συζητείται πάρα πολύ ένας όρος των διεθνών σχέσεων που χρησιμοποίησε ο κύριος Σι, η παγίδα του Θουκυδίδη. Είναι μια θεωρία των διεθνών σχέσεων που καθιερώθηκε στην αργό των διεθνολόγων από τον Γκρέιαμ Άλισον, έναν Αμερικανό διεθνολόγο, ο οποίος με τον όρο η παγίδα του Θουκυδίδη περιγράφει τις ολοένα και πιο ανταγωνιστικές σχέσεις που μπορεί να προκύψουν μεταξύ μιας καθιερωμένης παγκόσμιας δύναμης, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, και μιας ανερχόμενης παγκόσμιας δύναμης, βασίζεται σε ένα απόσπασμα από το έργο του Θουκυδίδη για την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου, όπου λέει ότι η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε η άνοδος της Αθήνας στην Σπάρτη κατέστησε τον Πελοποννησιακό πόλεμο αναπόφευκτο. Τώρα, εδώ δεν ξέρω αν είμαστε σε αυτή τη φάση, όμως σε κάθε περίπτωση είναι μια ιστορία η οποία θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πέρα από τα ταρατατζούμ και το folklore, νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά και να αναλύσουμε πολύ σοβαρά τι ακριβώς σημαίνει αυτή η συνάντηση δύο μεγεθών, όπως του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου Προέδρου. Δεν είναι τυχαίο το timing. Δεν είναι τυχαίοι οι άνθρωποι που συνοδεύουν τον κύριο Τραμπ. Τον κύριο Τραμπ είναι, για παράδειγμα, ο Elon Musk, ο Tim Cook, ο CEO της Nvidia, του γίγαντα της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά είναι πολλά και σημαντικά. Εμείς εδώ, στα δικά μας, έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Μην έχετε καμία αμφιβολία για αυτό. Φαίνεται από το κλίμα, το πολιτικό κλίμα και τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ, Πασόκ και Τσίπρα, κυβέρνησης και Τσίπρα. Όλα αυτά είναι ένα συμπούρμπουλο μέχρι στιγμής.
Ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα. Σήμερα το μάτσι αφορά σήμερα ένα κτίριο που ανήκει στον κύριο Ανδρουλάκη και έχει νοικιαστεί από το κτηματολόγιο. Είναι μια αποκάλυψη που έχει κάνει η ιστοσελίδα mononews.gr του Γιώργου Δημήτρου Μανολάκη. Υπογράφεται από κάποιον Δημήτρη Κατακουζινό, δεν ξέρω αν είναι υπαρκτό πρόσωπο ή αν είναι ψευδόνυμο. Εν πάση περιπτώσει, η ιστοσελίδα mononews κάνει την αποκάλυψη και λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κατέχει ένα κτίριο στο Ηράκλειο, το οποίο το είχε ο πατέρας του και του το έχει κάνει γονική παροχή. Μέχρι κάποια εποχή διατηρούσε και αυτός μια επικαρπία, και το οποίο νοικιάζεται στο δημόσιο και το οποίο νοικιάστηκε στο κτηματολόγιο και εδώ και 15-16 χρόνια συνεχίζεται το μίσθωμα. Έχει γίνει και ανακαίνιση στο κτίριο. Εντάξει, αυτό δεν είναι παράλογο. Ο κύριος Ανδρουλάκης εισπράττει αρκετά χρήματα τον τελευταίο καιρό. Το τελευταίο μίσθωμα που είδα είναι γύρω στα 7.000 ευρώ το μήνα. Αυτό μας κάνει γύρω στα 85.000 ευρώ το χρόνο. Οπότε το Mono News θέτει το ερώτημα εάν αυτό που είναι σε κάθε περίπτωση νόμιμο είναι και ηθικό. Έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης βέβαια, ο οποίος καλή κουβέντα στον Νίκο Ανδρουλάκη δεν χρωστάει. Και λέει ότι λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο η οικογένειά του νίκησε στο δημόσιο το κτίριο αυτό, έχει παντελονιάσει, έχει εισπράξει πολλά χρήματα έκτοτε και πώς μπορεί να ψέγει το δημόσιο και την ίδια ώρα να εισπράττει από το δημόσιο. Είναι ένα πολιτικό ερώτημα που θέτει ο κύριος Γεωργιάδης στον κύριο Ανδρουλάκη. Το θέμα αυτό έχει καταστεί θέμα συζήτηση ευρύτερα. Πριν από λίγο πρέπει να πω ότι το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε μια ανακοίνωση απάντησης σε υψηλούς τόνους εναντί του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο υπουργός υγείας ο κύριος Γεωργιάδης, είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Απαντά το ΠΑΣΟΚ ότι το ακίνητο της οικογένειας του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί πράγματι ανήκε νωρίτερα στον πατέρα του, τον κύριο Μαρίνο Ανδρουλάκη, ενοικιάστηκε το 2004 στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην αστυνομία. Το 10 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Άρα είναι μια απολύτως σύνομη διαδικασία. Για τις ανακαινήσεις τα λεφτά τα έβαλε το Δημόσιο, όπως κάνει ο κάθε μισθωτής. Γι' αυτό και βάσει και του μνημονιακού νόμου, όταν κάποιος μισθωτής έκανε ανακαινήσεις στο κτίριο, μειωνόταν το μίσθωμα. Βέβαια, από το 10 μέχρι το 22 δεν υπάρχει κάποια αναφορά και λέει το ΠΑΣΟΚ ότι το 22 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 24 παράταση του μισθώματος επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο. Παραλείπονται κάποια χρόνια από το 10 έως το 22, όπου στην πραγματικότητα σιωπηρώς αναγνωρίζεται αυτό που δεν μπορεί να διαψευστεί, ότι έχει γίνει γονική παροχή του ακινήτου από τον πατέρα Ανδρουλάκη στο γιο Ανδρουλάκη. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν δημιουργεί κάποιο ζήτημα παρανομίας. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Λέει το ΠΑΣΟΚ ότι όλα αυτά είναι απόλυτα νόμιμα και διαφανή και ότι μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά, όπως βουάει η ελληνική κοινωνία, εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς με πλειάδα προσφορών και επί διαφόρων κυβερνήσεων, ακόμα και της δικής τους. Δεν θέλω να σταθώ τόσο πολύ στα πραγματικά περιστατικά, όσο να πω ότι αυτό μας δείχνει τον τόνο της αντιπαράθεσης με τον οποίο θα οδηγηθούμε στις κάλπες. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους, η Αφροδίτη Σιμίτη τα τραγούδια, η Μαρία Καραουλάνη τους καλεσμένους ως αρχισυντάκτη της εκπομπής, η Ντίνα Μόσχο έχει τη δημοσιογραφική υποστήριξη, εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@radio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε στα τραγούδια, επανέρχομαι. Αλφα Radio 989.

Τώρα, αυτό ήταν, αυτό περιέγραψα νωρίτερα αναφορικά με την κόντρα του κύριου Γεωργιάδη με τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος των πολιτικών εξελίξεων αφορά τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει συνέδριο, το οποίο ανοίγει αυλαία αύριο το απόγευμα με την ομιλία του κύριου Μητσοτάκη. Όμως εχτές παρετήθηκε με μια ανακοίνωση αιχμηρή που έβγαλε στο Facebook η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη, ήταν μάλλον τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, είχε εκλεγεί βουλευτής στο νότιο τομέα στις πρώτες εκλογές του 23, σε εκείνη τη βουλή της μίας ημέρας, μετά έχασε την έδρα της λόγω ανακατατάξεων εκλογικών. Η κυρία Γκελεστάθη έχει παραιτηθεί και από την κομματική της ιδιότητα, πρέπει να πω ότι το διευκρίνησα. Η κυρία Γκελεστάθη λέει κάτι το οποίο έχει συζητηθεί αρκετά, αλλά για μένα έχει μια αξία να δούμε πώς το λέει. Λέει, από καιρού όφυλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθη μεταξύ της ηγεσίας και εμού. Πλην όμως ο υπερβάλλον κομματικός πατριωτισμός μου και η μακρά αφοσίωσή μου στο πρόσωπο του σημερινού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δεν μου το επέτρεψαν. Δεν μιλάει για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα της Νέας Δημοκρατίας με τον κόσμο της. Μιλάει για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα μεταξύ της ηγεσίας και αυτής της ίδιας. Και επειδή ακούω διάφορες αναλύσεις ότι η Γκελεστάθη, σήμερα έχουν βγει διάφοροι πρώην απογοητευμένοι και λένε η έντιμη Ιωάννα Γκελεστάθη. Εντιμότατη είναι η κυρία Γκελεστάθη. Δεν τη γνωρίζω καλά, τη γνωρίζω πολύ λίγο. Εντιμότατη είναι και μια δικηγόρος με διαδρομή δική της. Μην τρελαθούμε τώρα ότι η Γκελεστάθη έγινε αντάρτισσα. Η κυρία Γκελεστάθη είναι κόρη του πρώην υπουργού αποθανόντος της Νέας Δημοκρατίας του Νίκου Γκελεστάθη, πολύ σκληρού μητσοτακικού. Η ίδια ήταν πολύ σκληρή μητσοτακική, εθελόντρια του Κυριάκου Μητσοτάκη από την καμπάνια του στην Χαλκοκονδύλη. Τώρα κάτι έχει συμβεί εδώ πέρα, γιατί πληροφορίες από το Μαξίμου που έρχονται λένε ότι η παραίτηση της ζητήθηκε, δεν την υπέβαλε οικία βουλήση, ας πούμε. Όμως, όσο η κυρία Γκελεστάθη δεν λέει τι είναι αυτό το οποίο συνέβη, το οποίο έθιξε την τιμή και την υπόλοιψή της, δεν μπορούμε να μπούμε και εμείς σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί και η Νέα Δημοκρατία την ίδια ώρα δεν μπαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία φιλοξενεί μία δήλωση 10 πρώην της Νέας Δημοκρατίας, έτσι λέγονται, 10 πρώην, με τίτλο «Η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση». Λέει επιστολή Κόλαφος κατά του Πρωθυπουργού από 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βάζουν ενώπιση του συνεδρίου στο στόχαστρο το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όλοι αυτοί δεν είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι είναι πρώην, κάποιοι άλλοι δεν είναι. Είναι πολλοί που έχουν αναφορά στον κύριο Σαμαρά, άλλοι που έχουν αναφορά στον κύριο Καραμανλή. Διαβάζω ονόματα. Ο κύριος Μανώλης Αγγελάκας, πρώην Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας κάποτε και πρώην γραμματέας οργανωτικού, Ο κύριος Γιώργος Βερναρδάκης, πρώην αναπληρωτής γραμματέας εργασίας της ΝΟΔΟΥ και πρώην διοικητής του ΑΕΔ, επί Σαμαρά, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Ο κύριος Χριστοζώης, πρώην βουλευτής. Ο κύριος Ζώης, βέβαια, δεν ξέρω πώς μπορεί να απασχολείται με τη Νέα Δημοκρατία. Είχε πέσει ο Σανέλο άνθρωπος. Χρόνια ήταν στο Σανέλο ο Χρήστος ο Ζώης. Είχε διαγραφεί μετά το δεύτερο μνημόνιο το 2011. Θανάση Νταυλούρος, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αργύρης Δινόπουλος. Ο Αργύρης Δινόπουλος, ναι. Τέλος πάντων, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες για τον Αργύρη τον Δινόπουλο. Συνάδελφος τώρα. Ο κύριος Δημήτρης Πανοζάχος. Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πολιτευτής στην Αλφα Θεσσαλονίκης, η κυρία Φευρονία Πατριανάκου, παλιά βουλευτής

0: Επιστρέψτε να έχω τις σοβαρές μου αμφιβολίες. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μα το σημάδι.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, 11:25, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Τώρα, καλημερίζω στην αλληλέγγυα της τηλεφωνικής γραμμής τον γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Φεύγα. Καλημέρα, κύριε Φεύγα.
10: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδα, και καλημέρα στους ακροατές.
0: Τώρα, εν ώψη συνεδρίου, έχετε ξεσηκώσει μία κόντρα. Έχει ξεσηκώσει βασικά ο κύριος Γεωργιάδης μία κόντρα με τον κύριο Ανδρουλάκη για ένα κτίριο, το οποίο φαίνεται να είναι ο ιδιοκτήτης και να τον νοικιάζει το κτηματολόγιο από τον κύριο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Και ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θέτει μια σειρά ερωτημάτων για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κλπ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω που είναι η παρανομία σε αυτό το οποίο φαίνεται να κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης.
10: Ναι, είδα και εγώ την ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη. Προφανώς δεν υπάρχει κάποια παρανομία. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα κατά πόσο έτσι, αυτό είναι συμβατό με την ιδιότητα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και σε σχέση με αυτά τα οποία έχει κάνει η αντιπολίτευση. Φανταστείτε τώρα να υπήρχε το αντίστοιχο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι. Ή φανταστείτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είχε ξεχάσει λόγου λάθους. Εγώ θα δεχτώ ότι είναι λάθος του λογιστή του κυρίου Ανδρουλάκη. Αλλά φανταστείτε όμως να έχει ξεχάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δηλώσει.
0: Μα πάντως αυτό το λέτε και το ξαναλέτε. Τι να έχει ξεχάσει ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη? Αυτά τα λεφτά εμφανίζονταν κάθε χρόνο στο πόθεν έσχες του. Είχε πολλές καταθέσεις από τις αμοιβές του στο Ευρωκοινοβούλιο. Εντάξει, οκ, τι έγινε?
10: Αλλά θέλουμε να αναδείξουμε την τοξικότητα της αντιπολίτευσης, ότι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, είχε συμβεί αυτό το λάθος, και τι, ναι, δεν θα γινόταν στη χώρα μας.
0: Θέλετε να αναδείξετε την τοξικότητα των άλλων με μια τοξικότητα δική σας?
10: Δεν είναι τοξικότητα. Εμείς επισημαίνουμε τις αδυναμίες. Ναι. Εάν είχε γίνει αυτό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης

0: είχε νοικιάσει κάποιο δικό του χώρο σε το δημόσιο και το δημόσιο τον ανακαίνιζε και είχε εισπράξει ενίκεια, όπως αναφέρει και ο Γιουριάδης, σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ μέχρι τώρα. Mm-hmm. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε στο κοινοβούλιο, φανταστείτε τι θα έλεγε η αντιπολίτευση, εξεταστικές επιτροπές, προανακριτικές και τι δεν θα ακούγαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάντως είναι ένα θέμα στο οποίο ο κύριος Ανδρουλάκης θα πρέπει να απαντήσει.
1: Απάντησε. Λοιπόν. Απάντησε το Πασόκ και είπε ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία στις συμβάσεις αυτές. Και ότι το κτίριο αυτό στο οποίο, το οποίο του ανήκει του ανθρώπου κατακυρώθηκε στην πραγματικότητα ένας διαγωνισμός στον πατέρα του κύριου Ανδρουλάκη πριν κάμποσα χρόνια.
0: Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα είναι πρόεδρος του Πασόκ, ένα αναμονή πρωθυπουργός όπως δηλώνει ο ίδιος. Λοιπόν, θα συνεχίσει να νοικιάζει το κτίριό του στο ελληνικό δημόσιο.
1: Τι κακό υπάρχει, αφού λέει ότι η σύμβαση αυτή έχει παραταθεί ήδη και το 24, επί δική σας κυβέρνησης. Γιατί να μην συνεχίζει να το...
0: Τώρα αποκαλύφθηκε το ζήτημα αυτό με τον κύριο Ανδρουλάκη. Έτσι, και υπάρχει το ερώτημα, προφανώς είναι νόμιμο, αλλά προφανώς πολλά νόμιμα έχουν υπάρξει σήμερα και από στελέχη της κυβέρνησης και οι βουλευτές που έπαιρναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πληροφορηθούν για κάποιο θέμα. Και αυτό νόμιμο δεν ήταν παράνομο. Έτσι, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε να διασύρονται υπολήψεις, να διασύρονται άνθρωποι που δεν είχαν δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό καλό είναι ο κύριος Ανδρουλάκης να απαντήσει εάν θα συνεχίσει να νοικιάζει το συγκεκριμένο χώρο στο ελληνικό δημόσιο.
1: Προφανώς και θα συνεχίσει από την ανακοίνωση που έχει βγάλει το Πασόκ. Εγώ δεν βλέπω κάποια πρόθεση.
0: Ο καθένας συνεπώς κρίνεται από εκεί και πέρα.
1: Θα μου δώσετε παρακαλώ.
0: Για τη συμπεριφορά του και το πώς συμπεριφέρεται και στους πολιτικούς του αντιπάλους, ξέρετε κύριε Ευγενίδη.
1: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς πάντως ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Δεν μπορεί να είσαι ακριβώς στα πίτωρα και φτηνό στα λεύρη όταν σε αφορά εσένα το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα μου δώσετε παρακαλώ ένα λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων για να επανέλθω, γιατί έχω να ρωτήσω και για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και για διάφορες εσωκομματικές αναταράξεις στο παραπέντε. Επιστρέφω, κύριε Φεύγα, σε ένα λεπτό. Τώρα ο Βίκτορ Σαμουήλ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ηλικιωμένη παρασύρθηκε από φορτηγό Στάνο Πατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Η χειρή προειδοποίηση από τον πρόεδρο της Κίνας ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής. Διαψεύδουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως αβάσιμα τα περί μυστικής επίσκεψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω του πολέμου, την οποία αποκάλυψε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθιόξη Καλακερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα Χίος και Κύθυρα ΠΑΣ έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως 300 ευρώ τα vouchers. Με αλληλοκατηγορίες δάπαν σπουδαστικής για παρατυπίες αλλά και με διαφορετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν και φέτος οι φοιτητικές εκλογές. Ο καιρός στην Αττική σήμερα σχεδόν έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέφουμε, είναι 11:32 πρώτα λεπτά. Πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής παραμένει ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Φεύγας. Τώρα, έχει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία που ξεκινά αύριο. Όμως, μέχρι το συνέδριο έχουν ξεκινήσει διάφορα παρατράγουδα. Έχει, ας πούμε, ανοίξει ένα θέμα με την αποχώρηση της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη εχτες, μέχρι πρότινος τομέα άρχη προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Φεύγα, αν υπάρχουν φυγόκεντρες τάσεις στο κυβερνών κόμμα και στο τέλος γιατί έφυγε η κυρία Γκελεστάθη λέγοντας ότι υπάρχει ένα ψυχικό ρήγμα μεταξύ αυτής και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας κλπ.
0: Κύριε Ευγενή, θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, δεν το γνωρίζω με την κυρία. Διάβασα και εγώ την ανάρτηση της κυρίας Γκελεστάθη και την αποχώρησή της, αλλά δεν γνωρίζω παραπάνω λεπτομέρειες τι ακριβώς έχει συμβεί και το τι ακριβώς εννοεί η κυρία Γκελεστάθη για το ψυχικό ρήγμα που υπάρχει. Η κυρία Γκελεστάθη μέχρι τώρα ήταν τομεάρχη στο ζήτημα της προστασίας του πολίτη. Έκανε πολύ καλή δουλειά, αλλά δεν γνωρίζω τι έχει μεσολαβήσει και υπήρξε αυτή η ξαφνική παρέτηση. Τώρα, όσον αφορά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όχι, δεν υπάρχουν φυγόκεντρες δυνάμεις, και αν υπάρχουν, είναι μεμονωμένες. Η Νέα Δημοκρατία προχωράει ενωμένη στο συνέδριό της αυτό, που είναι ένα σημαντικό συνέδριο, γιατί βρίσκεται εν μέσω κατά κάποιο τρόπο προεκλογικής περίοδου.
1: Έχει ξεκινήσει μια μακρά προεκλογική περίοδος.
0: Ακριβώς. Δεν θα υπάρχει άλλο συνέδριο μέχρι και τις εκλογές το 2027. Οπότε είναι μια ευκαιρία και να γίνει ένας απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και με την ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο, να υπάρξει μια σηματοδότηση έτσι, για το 2030 τις πολιτικές μας, τις δεσμεύσεις μας για πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα το 2030 και βέβαια να αναπτυχθεί και ο διάλογος από την πλευρά των στελεχών. Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στην κοινωνική βάση της Νέας Δημοκρατίας, στα στελέχη μας, σε 6 θεματικές ενότητες, όπου μπορούν να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Και όταν λέμε τα στελέχη μας, δεν εννοούμε μόνο τους υπουργούς ή τα μεγάλα, τα προβεβλημένα στελέχη, αλλά τα απλά στελέχη μας, τους απλούς συνέδρους μας από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Και είναι μια ευκαιρία να συναντηθούμε και να ανασυντάξουμε και τις δυνάμεις μας εν ώψη των εθνικών εκλογών.
1: Ναι, τώρα κοιτάξτε βέβαια να δείτε. Όλα αυτά είναι καλά και άγια που λέτε, όμως απόν από το συνέδριο θα είναι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, ο οποίος μάλιστα σήμερα θα μιλήσει μαζί με τον Κινέζο πρέσβη σε ένα δείπνο το οποίο παραθέτει η ΣΕΚΕ των καπνοπαραγωγών, η Συνεταιριστική Ένωση, πάνω στην Ξάνθη, και καταλαβαίνω θα έχει εχμέσει ομιλία του για τους χειρισμούς για την σχέση με την Κίνα και ευρύτερα για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό εσάς πώς σας φαίνεται ότι ο κύριος Καραμανλής σας στέλνει στην πραγματικότητα ένα μήνυμα μια μέρα πριν από το συνέδριο στο οποίο δεν έρχεται?
0: Σίγουρα, κύριε Ευγενίδη, δεν είναι ευχάριστο, αλλά όμως είναι μια απόφαση του κυρίου Καραμανλή, την οποία θα πρέπει να τη σεβαστούμε. Και νομίζω ότι ο κ. Καραμανλής είναι κομμάτι, μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας, πολλά χρόνια πρόεδρος, πολλά χρόνια πρωθυπουργός. Έχει λάβει αυτή την απόφαση, δεν μας ευχαριστεί αυτή η απόφαση, μας στεναχωρεί ειδικά όσους έχουν συμπορευτεί με τον Κώστα Καραμανλή στο πέρασμα του χρόνου. Αλλά όμως η ζωή προχωρά μπροστά, κύριε Ευγενίδη, και η Νέα Δημοκρατία έχει προχωρήσει μπροστά όλες αυτές τις δεκαετίες, παρότι σε όλη αυτή την ιστορική διαδρομή που την έχετε παρακολουθήσει και εσείς καλύπτας το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας επί πολλά χρόνια, έχει προχωρήσει και δίχως ορισμένους προέδρους της να είναι ενεργά.
1: Εντάξει, δεν είχε διαγράψει όμως ποτέ πρόεδρο της η Νέα Δημοκρατία, όπως έγινε με την περίπτωση του κ. Σαμαρά.
0: Είχε σε επίπεδο στελεχών, είχαν διαγραφεί πολύ υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άλλο πρόεδρος.
0: Στην αρχή της θητείας του ο κ. Καραμανλής είχε διαγράψει, για παράδειγμα, τον κ. Σουφλιά, ο οποίος ήταν συνυποψήφιος του στο συνέδριο του 1900.
1: Μετά τον πήρε πίσω όμως.
0: Και μετά,
1: μετά είπε Γιώργο, έλα σπίτι σου.
0: Γιώργο, έλα σπίτι σου. Άρα, ξέρετε, δίχως να θέλω να υποβαθμίσω το γεγονός, αλλά έχοντας μια ιστορική εμπειρία του χώρου, αυτά είναι ο λίγον τι και αυτονόητα, συμβαίνουν. Στο τέλος όμως της ημέρας η Νέα Δημοκρατία πάντοτε προχωράει ενωμένη μπροστά, γιατί ξέρετε η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία είναι η κοινωνική της βάση, τα στελέχη της, οι ψηφοφόροι της, που από το 1974 και μετά την έχουν αναδείξει σταθερό πυλώνα παρόλες τις κρίσεις που έχουν υπάρξει στη χώρα μας. Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν ανήκει σε κανένα πολιτικό στέλεχος, όσο προβεβλημένο, ακόμη και αν είναι πρωθυπουργός, ανήκει στην κοινωνική βάση, τους ψηφοφόρους μας και τα στελέχη μας.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Φεύγα για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, αν πήρατε καινούριο αυτοκίνητο ή αν προσέχετε το παλιό να είναι σαν καινούριο, σίγουρα πάντως το έχετε επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνετε το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπείτε τώρα στο cosmoteinsurance.gr, συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και αποκτήστε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989.

0: Τώρα, διαβάζω εδώ διάφορα. Ένα δημοσίευμα που λέει ότι η κυρία Γελεστάθη, παραιτηθήσα από τη Νέα Δημοκρατία, τομεάρχης προστασίας του πολίτη, βαίνει, λέει, προς το κόμμα Σαμαρά. Πρώτα απ' όλα να γίνει το κόμμα Σαμαρά. Ξεκινήσουμε από τις προτεραιότητες. Κατά σειράν εμφανίσεως, πρώτα έχουμε το κόμμα Καριστιανού. 21 του μήνα, λένε οι γνωρίζοντες, στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, στα αποκαλυπτήρια. Μετά έχουμε το κόμμα Τσίπρα. Κόμμα Τσίπρα, τον Ιούνιο που είναι ο μήνας θεριστής. Θερίζουμε τη σπορά η οποία έχει καρποφορήσει. Και θα δούμε και για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Εντάξει, προφανώς υπάρχει πρόπλασμα, προετοιμασία κλπ. Ο κύριος Σαμαράς όμως δεν είναι πρόχειρος άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου. Ο κύριος Σαμαράς θα μετρήσει. Όχι, θα μετρήσει διαισθητικά με τη μύτη, να βγει έξω να δει από πού φυσάει ο αέρας. Πάρα πολύ έμπειρος. Περιμένει ο κύριος Σαμαράς να πάρει κάποια σωστή μέτρηση, η οποία δεν μπορεί να γίνει, κατά τη γνώμη μου, αυτή την ώρα χωρίς την ύπαρξη των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Όχι τόσο γιατί το κόμμα Τσίπρα αναφέρεται σε ένα χώρο που τον ενδιαφέρει, όσο γιατί η κυρία Καριστιανού μπορεί να απευθυνθεί σε ένα χώρο που τον ενδιαφέρει και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, για να αποφασίσει τις κινήσεις του. Αν πιστέψεις κάποιους από τους συνομιλητές του, γιατί υπάρχουν 4-5 σταθεροί συνομιλητές του, μια ομάδα γύρω από αυτόν, οι οποίοι ζυμώνονται, πίνουν καφέδες, πήγαινουν στο γραφείο του, το κόμμα είναι άντε πόρτας. Είναι θέμα χρόνου. Αν πιστέψεις κάποιους πιο προσεκτικούς, ο κύριος Σαμαράς δεν θα κάνει ένα κόμμα του 3-3,5. Όλα αυτά είναι συζητήσεις της πιάτσας. Εντάξει, ότι ο κύριος Σαμαράς συζητά για κόμμα είναι de facto, το συζητά. Ότι ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα, εγώ το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω, παρότι η κατεύθυνση είναι προς τα εκεί. Τώρα, επειδή ακούω κάτι μεγαλοειδεατισμούς από διαφόρους πέριξ τον κύριο Σαμαρά, που λένε, όχι βέβαια, δεν θα κάνει κόμμα μόνο για να μπει στη Βουλή, εγώ λέω, ας μπει πρώτα στη Βουλή και μετά κοιτάει το πλασάρισμα. Διότι τίθεται ένα θέμα, ιδίως μετά τις πρώτες εκλογές, που φαίνεται ότι θα έχουμε και δεύτερες, συμπίεσης των μικρότερων κομμάτων. Οπότε εκεί πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Κρατώ την εκτίμηση, γιατί παρακολουθούσα εχθές μια συζήτηση στο Άξιον 24. Είχε πάει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος, αν μη τι άλλο, έχει μια εμπειρία ως δημοσκόπος και είναι έμπειρος στο κομμάτι αυτό. Πολλά χρόνια είχε την GPO, την εταιρεία μετρήσεων. Στο Σεραφείμ Κοντρότσο εχθές ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι η πρόβλεψή του είναι ότι στη Βουλή θα μπουν 6 κομμάτα. Σταθμίζοντας και το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού κλπ. Ποια μπορεί να είναι αυτά τα 6? Είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού, ο κύριος Βελόπουλος, το ΚΚΕ. Αυτά είναι 6. Εγώ λέω, μπορεί να είναι και η κυρία. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα μείνει εκτός. Όμως είναι προφανές ότι η έλευση της κυρίας Καριστιανού θα δημιουργήσει μια μεγάλη ανακατοσούρα στα μικρομεσαία κόμματα. Από τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Κωνσταντοπούλου και κάτω. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντες μήνες, καθώς το πολιτικό σκηνικό αναδιατάσσεται. Μέχρι τις εκλογές πάντως θα πάμε με τα μαχαίρια έξω από τα θικάρια. Και εφόσον φαίνεται ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν άνοιξη του 27, κρατηθείτε, γιατί θα έχει πολλές αναταράξεις ο δρόμος προς τις κάλπες. Τώρα θα πάρουμε το δρόμο για το διάλειμμα και θα επανέλθω με την κυρία Στέλλα Αργυρίου, τη γνωστή ψυχολόγο, να συζητήσουμε λίγο για αυτή τη σοκαριστική υπόθεση με τα κορίτσια τα οποία έκαναν το σάλτο μορτάλε από την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και την πολύ μεγάλη κοινωνική συζήτηση που έχει προκαλέσει αυτό το θέμα σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας και ιδίως στους γονείς που έχουν να διαχειριστούν κάθε μέρα τις δυσκολίες με τα παιδιά τους, την πρόκληση του να μιλούν και να είναι σε επικοινωνία με τα παιδιά τους. Σε διάλειμμα και επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, γυλαία. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
5: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
8: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
9: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
8: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα. Είναι 11 και 49 πρώτα λεπτά. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 212-214-800. Είναι το onerpapaki.gr, onerpapaki alfaradio989.gr και το 6947-989-989. Το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Τώρα, καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την γνωστή ψυχολόγο, φίλη της εκπομπής και φίλη ευρύτερα, την Στέλλα Αργυρίου. Καλημέρα, Στέλλα.
10: Καλημέρα, Γιώργο. Όσο καλή μπορεί να είναι μια τέτοια μέρα με...
0: Αλήθεια είναι το. Η ειδησιογραφία είναι βαριά.
10: Είναι πολύ βαριά.
0: Ήθελα να συζητήσουμε με αφορμή αυτό το περιστατικό, το θλιβερό, το τραγικό, δεν μπορώ να το περιγράψω απόλυτα, που έγινε σε αυτή την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Προσφέρονται πάρα πολλές εύκολες εξηγήσεις, εκφράζονται διάφορες βεβαιότητες το ένα και το άλλο, με αφορμή και το τι μπορεί να έγραψε το ένα από τα δύο κορίτσια σε ένα σημείωμα προς τους γονείς του. Και θέλω να σε ρωτήσω από τη δική σου εμπειρία και την τριβή με ανθρώπους, με παιδιά, με γονείς, τι είναι αυτό το οποίο λείπει αυτή την ώρα στην λεκτική επικοινωνία, στην συναισθηματική επαφή που οδηγεί πάρα πολλούς νέους εν προκειμένου σε αυτή την αίσθηση της απόλυτης απομόνωσης και στην κατάθλιψη.
10: Πάρα πολύ σωστά ερωτήματα έθεσες, Γιώργο, γιατί όπως είπες, σε αυτές τις μέρες ακούσαμε πολλές γνώμες από τον εντυπωσιασμό μέχρι το να γίνει ο καθένας στην αλήθεια μαθέ του και το κοντό του. Και θεωρώ πως σε τέτοιες περιπτώσεις, αν δεν σταθούμε με ευθύνη, σοβαρότητα και ανθρωπιά, έχουμε χάσει ήδη τον στόχο. Λοιπόν, να ξεκινήσω από κάτι πολύ βασικό που για μένα είναι όμως πολύ ουσιαστικό. Κανένα παιδί δεν φτάνει ξαφνικά σε μια τόσο ακραία πράξη. Συνήθως υπάρχει μια μακρά εσωτερική διαδρομή, η οποία πολλές φορές, την είπες και εσύ τη λέξη, Γιώργο, συνοδεύεται από μοναξιά, ψυχικό πόνο, αίσθημα απόρριψης, πίεση, ντροπή, που φτάνει σε ένα διέξοδο. Και πολλές φορές τα παιδιά, ειδικά στην εφηβεία, δεν ζητούν βοήθεια με τρόπο ξεκάθαρο. Το κάνουν με έναν έμεσο τρόπο. Και ποιος είναι αυτός ο έμεσος τρόπος? Είναι οι αλλαγές στην περιφορά, είναι η απόσυρση, είναι ο θυμός, είναι η σιωπή. Και ακόμα και μέσα από φάσεις που πολλές φορές εμείς οι γονείς μπορεί να αγνοούμε λέγοντας «Έλα μωρέ, περνάει εφηβεία». Σήμερα τα παιδιά, Γιώργο, όμως, δεν μεγαλώνουν σε μια εποχή, γιατί ακούω πολύ συχνά και το επιχείρημα «Εντάξει και εμείς δίναμε πανελλήνες, εντάξει και εμείς τρώγαμε bullying, εντάξει και εμείς». Δεν είναι το ίδιο. Τα παιδιά τώρα μεγαλώνουν σε μια εποχή έντονης υπερδιέγεσης και μεγάλης σύγκρισης. Mm-hmm. Και σε αυτό, χωρίς να θέλω να δαιμονοποιήσω τα social media, δεν μπορώ να μην τα αναφέρω. Γιατί από μόνα τους δεν είναι εχθρός. Είναι όμως, Γιώργο, ένας πολύ επικίνδυνος ενισχυτής ανασφάλειας.
0: Άρα εσύ θεωρείς ότι είναι σωστή αυτή η προοπτική να μπει φρένο, να μπει φραγή στην χρήση των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών?
10: Θεωρώ πως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν πρέπει να μείνει μόνο σε ένα τέτοιο μέτρο. Η απαγόρευση δεν είναι ποτέ το μέτρο. Mm. Θα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Γιατί ένα παιδί εκτίθεται καθημερινά σε εικόνες τέτοια τέλεια ζωής, τέλειου σώματος, επιτυχίας και συγκρίνεται διαρκώς. Τι έχει αλλάξει λοιπόν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Παλιότερα, ας πούμε, σου συνέβαινε ένα περιστατικό μπούλινγκ στο σχολείο. Γύριζε στο σπίτι, αυτό σταματούσε εκεί. Τώρα τα παιδιά είναι 24 ώρες το 24ωρο με το κινητό στο χέρι. Οπότε αυτή η σύγκριση, αυτή η απόρριψη, η αποδοχή δεν σταματά εκεί. Οπότε ναι, προς τη σωστή κατεύθυνση η απαγόρευση των social media, αλλά παράλληλα ενίσχυση δομών, πρόληψη στο κομμάτι της αυτοκτονικότητας που είναι πολύ ψηλά στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια, εμείς έχουμε, δεν ξέρω αν είμαστε κοντά στις σκανδιναβικές χώρες, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά είναι πολλά τα περιστατικά.
10: Είναι πολλά τα περιστατικά, είναι πολύ αυξημένα και τα ποσοστά της κατάθλιψης και όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Γιατί, Γιώργο, να βάλω λίγο σε αυτό το σημείο της κουβέντας και τους γονείς, γιατί είναι πολύ εύκολο, μίλησες για εύκολες απαντήσεις πριν, θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι πολύ εύκολο να πούμε φταίει ο κακός ο γονιός, φταίει ο κακός ο εκπαιδευτικός, φταίνε τα social. Το κομμάτι της αυτοκτονικότητας και ειδικά της εφηβικής είναι πολυπαραγωγικό αίτιο. Δεν φταίει μόνο ένα. Mm. Γιατί όταν και οι γονείς γυρίζουν στο σπίτι και είναι αποστραγγισμένοι και δεν έχουν δώσει βάση στη δική τους ψυχική υγεία, πώς ασχοληθούν ουσιαστικά με τα παιδιά? Και γιατί το λέω αυτό για τα social? Γιατί για τον έφηβο είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι της αποδοχής που πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να δώσουμε, γιατί για αυτόν σημαίνει μια κατάρρευση ολόκληρου του εσωτερικού τους κόσμου. Γιατί στην εφηβεία η αποδοχή είναι ανάγκη ταυτότητας. Να πάμε όμως σε κάτι πιο χρήσιμο, Γιώργο, γιατί έχουμε ακούσει τα πάντα αυτές τις ημέρες.
0: Ναι, για πες το, για να σε ρωτήσω κάτι για τους γονείς που θέλω.
10: Πού είναι ο ρόλος των γονιών? Μπράβο, αυτό.
0: Ναι, γιατί... εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω, γιατί ο γονιός. Εντάξει. Το σημερινό περιβάλλον είναι πολύ σύνθετο. Ο καθένας θα μπορούσε να σου πει ότι καλά είναι αυτά που μας λες, κυρία Αργυρίου, όμως η καθημερινότητα είναι πολύ στριφνή, η εργασία έχει αλλάξει και είναι πολύ ωραία, κοπιαστική, ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι τέτοιος που δεν μας επιτρέπει να έχουμε ενδεχομένως την επαφή που θα θέλαμε με τα παιδιά μας, και όταν γυρνάμε και εμείς είμαστε κομμάτια, έχουμε 500 υποχρεώσεις, οπότε καλά είναι όλα αυτά τα οποία λέμε, αλλά στην πραγματική ζωή δεν ανταποκρίνονται.
10: Έτσι, πάρα πολύ σωστά. Και γι' αυτό και συχνά ρωτάνε οι γονείς τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ θα πω πρώτα απ' όλα να είμαστε παρόντες. Και δεν χρειάζεται πολλής χρόνος για να είμαστε παρόντες. Να μην είμαστε παρόντες λοιπόν μόνο οργανωτικά. Δηλαδή, νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια είμαστε παρόντες περισσότερο οργανωτικά. Τρέχουμε τα παιδιά σε φροντιστήρια. Τα φορτώνουμε με υποχρεώσεις, Γιώργο, και εδώ είναι μια λέξη κλειδί. Αλλά είμαστε συναισθηματικά απόντες πολλές φορές. Γιατί δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Δεν συγκεντρωνόμαστε όπως παλιά γύρω από το τραπέζι, ή πολλές φορές δεν βάζουμε και τα παιδιά για ύπνο. Ξέρεις, η ώρα που βάζουμε τα παιδιά για ύπνο είναι ιερή, γιατί για τα παιδιά είναι μια στιγμή εξομολόγησης. Και όσοι έχουν παιδιά θα το καταλάβουν αυτό που λέω. Είναι η ώρα που το παιδί αφήνει έτσι όλες τις άμυνες και είναι έτοιμο να σου πει πολλά. Την ώρα που το γυρίσει από το σχολείο επίσης. Το παιδί λοιπόν δεν χρειάζεται μόνο διάλεξη και υποδείξεις, χρειάζεται να νιώσει ότι κάποιος το βλέπει πραγματικά. Και κάτι άλλο που για μένα είναι πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλήσουμε ανοιχτά για την ψυχική υγεία ή για τη δική μας ή των παιδιών μας. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές λες στους γονείς, κάνει τη σύσταση, έρχονται σε εμάς τον ψυχολόγο και λένε ότι το παιδί θα πρέπει να δει ένα παιδοψυχίατρο. Μόλις ακούν τη λέξη παιδοψυχίατρο, παγώνουν οι γονείς. Για μένα δηλαδή είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, γιατί όπως είπα και πριν, η ευθύνη δεν είναι μόνο ατομική ή οικογενειακή, είναι και κοινωνική. Να μην νομίζουν οι γονείς ότι έχουν αποτύχει. Σωστά. Εάν το παιδί τους αντιμετωπίζει μια δυσκολία. Εμείς συνήθως τι κάνουμε, του κάνουμε αναγωγή και στον εαυτό μας και λέμε και για μένα έχω αποτύχει ως γονιός. Τίποτε από αυτά δεν συμβαίνει. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και είναι πολλά τα μέτωπα που ανοίγονται και για τα παιδιά και για εμάς τους γονείς. Εγώ λοιπόν θα πω στους γονείς να ανησυχούν όταν το παιδί τους δεν είναι χαρούμενο. Να μην ανησυχούν όταν το παιδί τους δεν είναι αδιάβαστο. Να ανησυχούν για ένα παιδί που δεν έχει όρεξη για τη ζωή.
0: Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ήταν όπως πάντα χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
10: Καλή συνέχεια.
0: Η γνωστή ψυχολόγος, κυρίες και κύριοι, η κυρία Στέλλα Αργυρίου, με σημαντικές επισημάνσεις. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν μια μεγάλη αξία στην περίοδο που βρισκόμαστε. Λοιπόν, λίγο πριν κάνουμε φινάλε, κάνουμε φινάλε με τραγούδι σήμερα, έτσι λίγο διαφορετικά. Να σας πω ότι αν ανοίγετε παράθυρα στο σπίτι για να μπει αέρας και τελικά μπαίνει όλη η γύρη και η σκόνη και σκέφτεστε για καθαρισμό σε στρώματα και καναπέδες, να σας πω ότι στο 11888 για όλα μπορείτε να βρείτε πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα από 25 ευρώ. Ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνετε online ραντεβού σε δύο μόλις λεπτά. Βλέπετε αξιολογήσεις και νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Μπείτε και εσείς στο 11888.gr και δείτε όλες τις προσφορές του μήνα. Κλείστε το ραντεβού σας με τους επαγγελματίες που όλο αναβάλλετε και θα με θυμηθείτε. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά το τραγούδι και το φινάλε, η Λένα Βασιλάκου με το δελτίο των ειδήσεων. Και έπεται ο Γιάννης Τριάντης. Εμείς τα λέμε αύριο πάλι, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Φτάσαμε στα μέσα του Μαΐου, στις 11 η ώρα το πρωί. Γεια σας.
11: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Υπέκυψε στα τραύματά της η ηλικιωμένη, η οποία το πρωί παρασύρθηκε από φορτηγό στα Ανοπατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Την προσεχή Πέμπτη, 21 Μαΐου, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λίβανου και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πως έχει εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής για την υπόθεση των αποκλοπών να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου και ότι αναμένει την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αρχίζει αύριο, θα είναι τριήμερο, εν μέσω διαφοροποιήσεων και παρετήσεων. Εντείνεται η φημολογία πως επίκειται ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε επιστολή, την οποία υπογράφουν 10 ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με κεντρικό μήνυμα πως η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Την επιστολή υπογράφουν Μανώλης Αγγελάκας, Γιώργος Βερναδάκης, Χρήστος Ζώης, Θανάσης Νταυλούρος, Αργύρης Δινόπουλος, Δημήτρης Πονοζάχος, Φευρονία Πατριανάκου, Θανάσης Κόρδας, Σέργιος Τσίφτης και Σεραφείμ Τσόκας. Χθες εντωμεταξύ παρετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, Ιωάννα Αγγελεστάθη. Εν τω μεταξύ, σε ανάρτηση, το Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι την περίοδο πριν από την υπαγωγή της χώρας στο πρώτο μνημόνιο, ακίνητό του μισθώθηκε από το τότε κτηματολόγιο με υπέρογκο ενίκιο. Σημειώνει ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης με κρατικά κονδύλια και αναφέρεται σε συνολικό ποσό ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να έχει καταβληθεί διαχρονικά από το δημόσιο. Ο κύριος Γεωργιάδης αφήνει εχμές για κεφάλαια του κυρίου Ανδρουλάκη σε τράπεζες του εξωτερικού, εγείροντας επί της ουσίας ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξεως. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε Χαριλάου Τρικούπη, χαρακτηρίζει τον κύριο Γεωργιάδη ως επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία και τον κατηγορεί πως επιχειρεί να βουτήξει στο βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Η συκοφαντία και οι πολιτικοί αλητοί έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριο Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι, καταλήγει ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο, υποσχέθηκε σήμερα από το Πεκίνο ο πρόεδρος της Κίνας σε ομάδα επικεφαλής Αμερικανικών επιχειρήσεων που συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, μετέδωσε το κρατικό κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Στη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη αναφέρθηκε ο Σι Τζιμπίν κατά την κρίσιμη συνάντηση που είχε το πρωί ώρα Ελλάδα στο Πεκίνο με τον Αμερικανό ομολογό του, η οποία διεξήχθη μέσα σε ένα σκηνικό πρωτοφανούς διεθνούς αβεβαιότητας. Πρόκειται για έναν όρο που καθιερώθηκε στη σύγχρονη στρατηγική σκέψη και βασίζεται στην ανάλυση του Θουκυδίδη πως η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη κατέστησαν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Ο Κινέζος πρόεδρος έστειλε με αυτόν τον τρόπο μήνυμα πως οι λαοί αναμένουν να δουν αν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να υπερβούν την παγίδα αυτή και να οικοδομήσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Ο Σι Τζιμπίν προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Κίνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του Ορμούς. Συναγερμός σήμανε κοντά στα στενά του Ερμούς, καθώς πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα, στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έχει τεθεί υποκατάληψη και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με τη Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Εν τω μεταξύ, μυστική επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι εν μέσω πολέμου αποκάλυψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, διαψεύδουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, οργισμένη αντίδραση από την Τεχεράνη που απειλεί πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσουν. Νέες συνομιλίες έχουν σήμερα στην Ουάσιγκτον, Ισραήλ και Λίβανος, λίγες ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύ κατάπαυση του πυρός. Από σήμερα ως τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Χίος ΠΑΣ και Κύθυρα ΠΑΣ. Αφορά σε 3.000 κουπόνια αξίας 300 ευρώ για διακοπές στη Χίο και 3.600 κουπόνια αξίας 250 ευρώ για διακοπές στα Κύθυρα. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την προσεχή Δευτέρα 18 Μαΐου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης χθες και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά το 1-1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Τούμπα. Νωρίτερα, ο Λιβαδιακός επικράτησε στις καθυστερήσεις 3-2 του Όφη και παραμένει πρώτος στη διεκδίκηση της 5ης θέσης, στο μείον 3 ο Άρης που νίκησε 2-1 το Βόλο. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική. Μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Παραφράζοντας τον Ναζίμ Χικμέτ, θα λέγαμε το εξής: αν η μισή μας καρδιά βρίσκεται εδώ πέρα, η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται. Βέβαια, ο Χικμέτ μιλούσε για την επέλαση του Μάο και την νίκη στον εμφύλιο πόλεμο και την κατήσχυση τελικά των Μαοϊκών. Εμείς μιλάμε για την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα και όσα συζητούνται εκεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συζητήσουν. Λένε διάφορα. Ανέφερε το Θουκυδίδη ο Xi Jinping. Ποιος λέει ότι αυτό το κράτος με ιστορία αιώνων δεν ξέρει τα πάντα? Όπως συμβαίνει με τους πολιτισμούς που σέβονται ο ένας τον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, τα είπε και ο Ελενίδης, ο Ευγενίδης. Γιατί είπα Ελενίδης? Ελενίδης είναι τα τρίγωνα στη Θεσσαλονίκη. Μπα, προς Θεού. Τα είπε και ο Γιώργος ο Ευγενίδης νωρίτερα. Λοιπόν, ότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος έγινε γιατί η δύναμη της Αθήνας ανησύχησε τη Σπάρτη, φοβήθηκε και έτσι ξεκίνησε. Αυτή είναι μια ερμηνεία που στέγεται. Πάντως οι Αθηναίοι ήταν υπερδύναμοι της εποχής. Αυτό που φαίνεται ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ την Κίνα, το συζητούσαμε και χθες με τον κύριο Κόλια και όλες τις μέρες, είναι η Ταϊβάν, που είναι κάζους μπέλι για την Κίνα. Οποιαδήποτε υποστήριξη και μάλιστα στρατιωτική της Ταϊβάν. Ο Τραμπ απάντησε ότι θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον και τα λοιπά, λες και είναι νεόνυμφη. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη ρηχή γλώσσα συνηθίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Πάντως, για τον πόλεμο στο Ιράν, κουβέντα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαρρεύσει, αυτό εννοώ. Έκανε μια δήλωση ο Ρούμπιο ότι θα συζητήσουμε να συμβάλλει η Κίνα στο να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα που κοστίζει πολλά σε όλη την Ιφίλιο και κόστισε βέβαια και στο Ιράν θύματα και καταστροφές. Και όχι μόνο στο Ιράν. Καταστροφές είχαμε σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόλπου. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι θα γίνει. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε στις 12:20 με τον Νίκο Μαρκοβίτη, είναι συνάδελφος που έχει ξαναβγεί στην εκπομπή μας, ανταποκριτής της τηλεόρασης του Α στην Κωνσταντινούπολη, που είναι και διεθνολόγος και με, να το πω, κάποια ειδίκευση και ενδιαφέρον στα κινέζικα. Αλλά να μην φλιαρίσω περαιτέρω. Ο Ορέστης Παπάς ρυθμίζει τους ήχους σήμερα. Η Ντίνα Μόσχου έχει την ευθύνη για την δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς, 212-212-4800, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε. Mail, onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber, 6947-989-989. Τι άλλο είχαμε και έχουμε? Είναι σαφές, προεκλογικό κλίμα αυτό έχουμε. Και δεν θέλω να δυσαρεστήσω τον διευθυντή του σταθμού, αλλά το στοίχημα, είχαμε βάλει στοίχημα δημοσία από την εκπομπή του τηλεοπτική, ότι θα γίνουν εκλογές το 26 και το υποστήριζα από τις αρχές του 26. Λοιπόν, θα το κερδίσω και τα Γουρνόπουλα θα είναι το Λακαρνανίας, γιατί είναι πάρα πολύ καλά, όχι Μεσσηνίας. Αυτά που θα κερδίσουμε και θα είναι και άλλοι άνθρωποι συνδετημόνες. Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, επίκειται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη, είχαμε αυτούς τους 10 άλλοι πρώην βουλευτές, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν απομακρυνθεί εδώ και καιρό, ένα μείγμα σαν σαμαρικών και 2-3 καραμανλικών. Είναι δείγμα ότι ο Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα του μέσα στο Μάιο. Είναι πολύ πιθανό. Προσωπικά επιμένω ότι θα το είχε ανακοινώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εάν οι δημοσκοπήσεις που ο ίδιος επίσης κάνει, αν ήταν θετικές. Αυτή την αίσθηση έχω.
Εν πάση περιπτώσει, ας περιμένουμε. Πάντως δεν είναι και το πιο καλό κλίμα για τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη συνεδρίου, γιατί ο Καραμαλής δεν θα πάει, και ας προσπαθούν ορισμένοι να το υποτιμήσουν, το να μην πάει ένας πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι λίγο. Εντάξει, ο Σαμαράς είχε διαγραφεί. Έρχεται τώρα η Γκελεστάθη, έρχονται οι 10 τα πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οι 5 βουλευτές που τους είδαμε πριν μια εβδομάδα με την επιστολή, όχι προς τη Νέα Δημοκρατία, στα Νέα την έστειλαν και δημοσιεύτηκε. Εν πάση περιπτώσει, το κλίμα δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Θα δούμε τι μέλεται να συμβεί. Εκεί που δεν είναι διόλου ευχάριστο είναι στην αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ, με όλη αυτή την ιστορία που μπλέκει τον Νίκο Κοντζιά και τα λοιπά. Οφείλω να πω ότι έχω ένα ρεπορτάζ. Ήταν off the record και δεν είπα τίποτα, αλλά θα πούμε ορισμένα στοιχεία στη συνέχεια. Θα έχουμε για την αριστερά συνολικά και ειδικά για τη Νέα Αριστερά, η οποία παρουσιάζει το εξής παράδοξο. Έφυγαν και έκαναν καλά όταν έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη, γιατί οι άνθρωποι είδαν ότι οδηγείται στα βράχια όλη αυτή η ιστορία και ότι ο Κασελάκης δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Έφυγαν αξιοπρεπώς. Τώρα, αν έπρεπε να παραδώσουν και τις έδρες, αυτό συζητείται. Το παράδοξο είναι ότι τόσα κορυφαία στελέχη υπήρξαν υπουργοί των κυβερνήσεων Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και λιμνάζουν στα κατώτατα επίπεδα, ούτε 1% και κάτι. Εν πάση περιπτώσει, θα συζητήσουμε για όλα αυτά και για το κόμμα Τσίπρα και ό,τι άλλο προκύψει με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Είναι βουλευτής της Νέα Αριστεράς και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδος. Λοιπόν, επειδή θα μιλήσουμε με τον Νίκο Μαρκοβίτη από την Κωνσταντινούπολη, σκέφτηκα να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι. Είναι του Μάνου Χατζηδάκη βέβαια, σε στίχους του Άρη Δαβαράκη, συγγνώμη. Είναι ο χορός του Βαρτάν από την ταινία «Αμέρικα, Αμέρικα» του Ελία Καζάν, και θα μας το πει ένας πολύ καλός ερμηνευτής του Χατζηδάκη και μέχρι σήμερα συνεχίζει ο Βασίλης Γυσδάκης.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο Θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης, την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις. Το μυστήριο σε καλεί.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.

0: Ο συνάδελφος Νίκος Μαρκοβίτης, ανταποκριτής της τηλεόρασης του Α στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και διεθνολόγος και, αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, με να εστιάζεις, κάνεις και focus στην Κίνα. Απατώμαι, λέω κάτι που δεν ισχύει?
1: Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πολύ σωστά, Γιάννη, πολύ σωστά.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν, σε έχουμε εδώ και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Ποια είναι η αίσθησή σου από τη συνομιλία με βάση αυτά που διέρευσαν μέχρι τώρα μεταξύ Σι και Τραμπ?
1: Πράγματι είναι μια ιστορικής σημασίας επίσκεψη. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου μετά το 2017 και θα μπορούσαμε να πούμε, Γιάννη, ότι είναι ένα διάλειμμα ή μια παράταση στην συνεχιζόμενη κατάσταση του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές αναμένουν πολλά, τόσο η Αμερική όσο και οι ΗΠΑ αναμένουν πολλά από το συγκεκριμένο τετ-α-τετ.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε πρώτον τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκε ο Κινέζος πρόεδρος τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ότι του έδωσε την αίσθηση ότι αυτός είναι που έχει το πάνω χέρι, και είδαμε πώς μιλάει ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στο Σιντζιπίνγκ, ενώ αν θα μπορούσαμε να δούμε σε δεύτερο βαθμό τις σχέσεις Αμερικής-Κίνας, εγώ θα το χαρακτήριζα με τα τρία τι. Παλαιότερα, Γιάννη, οι σχέσεις αυτές ήταν σε αυτά τα τρία επίπεδα. Στο τρία τι, το οποίο το πρώτο είναι η Ταϊβάν, ναι. Το δεύτερο είναι η Τιάνμεν και το τρίτο είναι το Τιβέτ.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε τα τρία νέα τι στην εξίσωση, το οποίο ποια είναι? Είναι η τεχνολογία, είναι η Τεχεράνη και είναι και τα τάλις, είναι οι δασμοί. Οπότε βλέπουμε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν περάσει σε ένα νέο επίπεδο, το οποίο μόνο το έχει μία αξία.
0: Ένα λεπτό. Η Ταϊβάν από την πλευρά του Σι Τσιπίνγκ ετέθη, δηλαδή, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι υπαρξιακό θέμα, εντός εισαγωγικών υπαρξιακό, για την Κίνα. Και είναι και μια ευθεία απειλή ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να βοηθούν με όπλα και χρήματα και τα λοιπά την Ταϊβάν, ότι θα υπάρξει πρόβλημα στις σχέσεις τους. Δεν κάνει πίσω η Κίνα σε αυτό.
1: Πολύ σωστά, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Γιάννη, ότι η πρεσβεία της Κίνας στην Αμερική πολύ καιρό πριν την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο είχε βγάλει μία ανακοίνωση που έλεγε τις τέσσερις κόκκινες γραμμές του Πεκίνου.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρώτο στη σειρά ήταν το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι για το Πεκίνο είναι το πιο σημαντικό ζήτημα, των πραγμάτων το πιο σημαντικό ζήτημα.
0: Σωστά. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε και στους ακροατές μας πώς αντιλαμβάνεται και εκείνο, δηλαδή και η άλλη πλευρά που αντιλαμβάνει τον κόσμο. Να σας πω ιστορικά γρήγορα ότι μετά στην περίοδο του Deng Xiaoping, μετά το 1999, η Κίνα μπαίνει σε ένα reform. Και αυτό το reform βασίζεται σε δύο πυλώνες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η Κίνα. Το πρώτο είναι το λεγόμενο economic security, οικονομική ασφάλεια, το οποίο είναι στα κινέζικα Jingli Anchen.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο κομμάτι είναι το national security, η εθνική ασφάλεια, το οποίο είναι Guojia Anchen. Οπότε βλέπουμε ότι η Κίνα βασίζει την εθνική της ασφάλεια αλλά και στην οικονομική ασφάλεια, η οποία μεταφράζεται με πολλούς τρόπους. Είναι το Belt Road Initiative, είναι οι εμπορικές σχέσεις, είναι το εμπορικό ζωή. Οπότε βλέπουμε για το Πεκίνο ότι έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο το εθνικό ζήτημα της Ταϊβάν, όσο και οι εμπορικές σχέσεις.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ, είναι δύο πυλώνες στους οποίους βασίζεται η πολιτική της Κίνας εδώ και χρόνια. Βέβαια από τότε υπάρχει μια ηλικιώδης πρόοδος οικονομική και άλλη της Κίνας, και σήμερα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω αν είναι ισοϊψής ή αν απέχει λίγο η Κίνα να τη φτάσει. Πάντως έχει πλημμυρίσει τον κόσμο με προϊόντα, και ειδικά τη δύστυχη Ευρώπη. Αλλά για το θέμα του Ιράν και του πολέμου, αν εξαιρέσει κανείς τη δήλωση του Ρούμπιο ότι θα πούμε στην Κίνα να, κάπως έτσι το είπε, να μεσολαβήσει για να λυθεί, δεν είπαν πολλά ή τουλάχιστον δεν έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής για τις συζητήσεις του Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ.
1: Πριν από λίγο βγήκε η είδηση ότι η ΗΠΑ με την Κίνα συμφώνησαν στο κομμάτι να μην έχει το Ιράν πυρηνικό οπλοστάσιο, να μην έχει όπλα. Οπότε βλέπουμε ή να δούμε περαιτέρω τι περιλαμβάνει αυτή η ανακοίνωση, ότι βλέπω ότι οι δύο χώρες συμφωνούν

0: ένα κομμάτι. Να μην ξεχνάμε, Γιάννη, σε αυτό το σημείο ότι είναι και ενδιάμεσα εκλογές για την Αμερική, οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό τέτα τέτοια για τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Θέλει να παρουσιάσει επιτυχία με κάθε τρόπο, γιατί πιέζεται πανταχώθεν ο Τραμπ.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και οι διαστάσεις εδώ πέρα της Αμερικής με την επιγένεια στις σχέσεις τους είναι τρεις. Πρώτον είναι το εμπόριο, είναι τα στενά του ορμού, τα οποία δυσκολεύουν έτσι περαιτέρω τις παγκόσμιες ισοές αργού πετρελαίου, οι οποίες είναι κοντά στο 90% στην Ασία και στο 33,3% το οποίο πάει στην Κίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο ρόλος της Κίνας για την Ταϊβάν, αλλά και είναι και ο ρόλος που για την παραγωγή της Κίνας και στο κομμάτι της επεξεργασίας, αλλά και στο κομμάτι της κατασκευής προϊόντων.
1: Σωστά. Λένε μερικοί ότι η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο υπερδυνάμεων, μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα γιάλτα τηρουμένων των αναλογιών, εννοείται. Δηλαδή σε ένα ξαναμοίρασμα του κόσμου σε σφαίρες επιρροής. Mm-hmm. Πόσο μπορεί αυτό να... Ναι.
0: Ο κόσμος, θεωρούμε εμείς που διαβάζουμε την ίδια, πλέον είναι πολυπολικός. Έχει πλέον πολλούς παίχτες, δηλαδή είναι μεγάλοι παράγοντες, όπως είναι η Κίνα, η Αμερική, η Ρωσία, και βλέπουμε, όπως λέμε στις διεθνείς σχέσεις, τις emerging middle countries, οι χώρες μεσαίου μεγέθους, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η Βραζιλία, οπότε η συζήτηση εδώ θα μπορούσε να γίνει, είναι κατά πόσο αυτός ο εμπορικός πόλεμος και αυτές οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών θα μπορούσαν να πάνε στο επίπεδο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης και του λεγόμενου cloud capacity, που τα επόμενα χρόνια βλέπουμε ότι η συζήτηση θα μετατοπιστεί σε αυτό το επίπεδο. Ξέρουμε ότι η Κίνα παράγει με πολύ φθηνότερα υλικά και φθηνότερα ποσά τις παραγωγές και τις εγκαταστάσεις για τεχνική νοημοσύνη, την ενέργεια που χρειάζεται.
1: Βέβαια.
0: Οπότε,
1: βέβαια.
0: Και αυτό είναι και αποτέλεσμα της κουστοδίας των ανθρώπων.
1: Του Τραμπ, βέβαια, τι έφερε μαζί του. Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
0: Της Nvidia, ο Tim Cook, ο Elon Musk. Δεν είναι τυχαίο που αυτοί οι άνθρωποι παρευρέθηκαν μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Πεκίνο.
1: Σωστά.
0: Οπότε θα πρέπει να δούμε ότι σε μερικά χρόνια η συζήτηση θα πάει στο κομμάτι της τεχνολογίας και της τεχνικής νοημοσύνης, όπου η Κίνα έχει τον πρωτεύοντα ρόλο.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Νίκος Μαρκοβίτης από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και δεν είπαμε τίποτα για τα ελληνοτουρκικά. Επιφυλασσόμεθα για μια άλλη τηλεφωνική μας συνάντηση. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, Βίκτορ Σαμουήλ για τους τίτλους των ειδήσεων, και μετά θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος να συζητήσουμε τα της αριστεράς ευρύτερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Νεκρή ηλικιωμένη που παρασύρθηκε το πρωί από φορτηγό στα Άνω Πατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο, υποσχέθηκε σήμερα από το Πεκίνο ο πρόεδρος της Κίνας, μετέδωσε στο κρατικό κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων. Εν τω μεταξύ, ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Διαψεύδουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως αβάσιμα τα περί μυστικής επίσκεψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω του πολέμου, την οποία αποκάλυψε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Νέες συνομιλίες έχουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος, λίγες ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Τροπολογία με μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόδους πυρετού κατατέθηκε το βράδυ στη Βουλή. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς. Από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα Χίος και Κύθυρα Πας έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως 300 ευρώ τα vouchers. Ο καιρός στην Αττική σήμερα σχεδόν έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής και μαζί μας είναι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, πρώην Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος επικυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέας της κοινοβουλευτικής της ομάδος. Κύριε Τζανακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε σήμερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τριάντη. Κάνατε ένα μικρό λύστημα της
1: γλώσσας. Που σας κάλεσα.
0: Ένα μικρό λύστημα της γλώσσας.
1: Ναι.
0: Είπατε ότι είμαι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Της Νέας Δημοκρατίας, είπα.
0: Ευτυχώς όχι.
1: Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν.
0: Όχι, εντάξει, είναι.
1: Σύμφωνο.
0: Όλα αυτά συμβαίνουν στον αέρα και ζωντανά.
1: Σύμφωνοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Θα αρχίσω με μια ευθεία ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν τόσα στελέχη, προβεβλημένα, πρώην υπουργοί, που φύγατε αξιοπρεπώς από εκείνον τον ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη? Και πολύ καλά κάνατε. Δεν ξέρω αν έπρεπε να παραδώσετε τις έδρες. Αυτό είναι άλλη τάξη ο ζήτημα, δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Πώς είναι δυνατόν να έχετε καθυλωθεί σε τόσο μικρό ποσοστό? Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Εμείς φέραμε το βάρος μιας αποχώρησης σε μια συνθήκη η οποία από το ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνθήκη που ήταν απολύτως κρισιακή. Ενδεχομένως ένας από τους λόγους ήταν και το ότι δεν μπορέσαμε να εξηγήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια την τότε πολιτική μας απόφαση. Από εκεί και πέρα, μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όπου καταγράφηκε ένα, κατά κοινή ομολογία, μικρό ποσοστό, κύριε Τριάντη, 1-2%, ναι. Η Νέα Αριστερά καταγράφηκε ταυτόχρονα στη συνείδηση του κόσμου ως ένα μικρό κόμμα. Και με αυτή την έννοια δεν διαμορφώθηκαν, αν θέλετε, όροι μιας καλύτερης πολιτικής παρουσίας. Όλα αυτά τώρα έχουν την σημασία τους, αλλά το κρίσιμο είναι το τι γίνεται από εδώ και πέρα.
1: Τι γίνεται από εδώ και πέρα, λοιπόν? Σε ό,τι σας αφορά εννοώ, όχι προσωπικά,
0: σε ό,τι μας αφορά,
1: τη Νέα Αριστερά.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πολιτική κρίση. Διάβαζα πριν από λίγο και για το κείμενο που δημοσιεύτηκε των 10 στελεχών, όπου επί της ουσίας και ανεξαρτήτως της στρατηγικής και πολιτικής τους καταγραφής αναγνωρίζουν κάτι το οποίο φαίνεται ότι αναγνωρίζουν και οι πολίτες, δηλαδή ότι υπάρχει θέμα κράτους δικαίου στη χώρα και υπάρχει θέμα σε σχέση με την οικονομική ασφυξία την οποία βιώνουν τα λαϊκά και μεσαία στρώματα. Άρα το κρίσιμο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα μπορέσει να διαμορφωθεί μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε κρίση, εξακολουθεί να καταγράφεται πρώτη στις δημοσκοπήσεις παρά την τεράστια φθορά της. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν. Σήμερα τα πράγματα είναι έτσι, ώστε ο κατακερματισμός του προοδευτικού και αριστερού χώρου δεν βοηθά στην συγκρότηση μιας πολιτικής δύναμης που θα μπορέσει να κοιτάξει τα ίσα και με αξιότητα.
1: Οι δικές σας ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή ποια είναι? Από ό,τι έχει γραφεί και ξέρω λίγα πράγματα, υπήρξαν κάποιες επαφές με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ευωδόθηκαν.
0: Εγώ θεωρώ καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να δεν βοηθούν πολιτικές επιλογές αυτάρκειας, δεν βοηθούν πολιτικές επιλογές κλεισίματος, δεν βοηθούν πολιτικές επιλογές που οδηγούν απλώς και μόνο σε μια μάχη καταγραφής ποσοστών, είτε μικρών είτε μεσαίων. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες καταγράφονται και παραδοσιακά ανήκουν στην ευρύτερη αριστερά να μπορέσουν να βρουν τον τρόπο για έναν κοινό πολιτικό βηματισμό.
1: Να σας κάνω την πιο κοινότοπη και βαρετή ερώτηση του κόσμου.
0: Να μου την κάνετε, δεν ξέρω, μπορεί να είναι κοινότοπη, αλλά δεν ξέρω αν είναι βαρετή.
1: Δεν ξέρω κι εγώ, απλώς σε αυτή την προσπάθεια περιλαμβάνεται και το υποίδρυση, το επιθύρες κόμμα Τσίπρα.
0: Ξέρετε ποια είναι η προσωπική μου άποψη, την οποία καταθέτω και στην ελληνική κοινωνία και στο κόμμα, ότι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για την συμπόρευση και τη σύγκληση των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς δεν μπορεί να αποκλείεται κανείς. Αυτή είναι η θέση μου και δεν την έχω κρύψει ποτέ. Και
1: αυτό είναι αλήθεια, αλλά αποκλεισμός υπάρχει...
0: Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να εθελοτυφλεί. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας αντικειμενικά παίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή όποιος δεν το βλέπει αυτό, κατά τη γνώμη μου, όπως σας είπα και προηγουμένως, εθελοτυφλεί. Από εκεί και πέρα είναι και ζήτημα της πολιτικής ευθύνης που θα αναλάβουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του ευρύτερου αριστερού χώρου για να μπορέσουν να διαμορφωθούν όρους συμπόρευσης. Δεν μπορώ να το προεξοφλήσω, αλλά από εκεί και πέρα σας λέω ότι η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αποτελεί λαϊκή απέτηση. Ή αν θέλετε ακόμα ταξική αναγκαιότητα. Το ότι είναι λαϊκή απέτηση, είναι λαϊκή απέτηση ενός τμήματος της κοινωνικής πλειοψηφίας, έτσι, διότι ξέρετε ότι η κοινωνία δεν είναι ενιαία, ούτε εκφράζεται ενιαία.
1: Είναι ένα πολύπλοκο όλων, όπως συνηθίζω να λέω.
0: Είναι ένα πολύπλοκο όλων, ακριβώς. Είναι μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας ζητούν και απαιτούν αυτή την πολιτική συμπόρευση. Εφόσον επιτευχθεί, θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης μιας πολιτικής δύναμης που θα κοιτάξει στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Τζανακόπουλε, επειδή είστε έμπειρος και ευθύς όσες φορές έχουμε συζητήσει και ραδιοφωνικά μαζί και εγώ σας παρακολουθώ ως εκ της ιδιότητός μου ως δημοσιογράφου, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κόψει τα σχοινιά με τα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Αριστεράς. Δηλαδή δεν θέλει, προβάλλει καινούργια πρόσωπα. Τώρα, αν εσείς, όχι προσωπικά, κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς ή του ΣΥΡΙΖΑ πάνε στον Αλέξη Τσίπρα, στο νέο κόμμα, είναι άλλη τάξη ο ζήτημα. Ο ίδιος θέλει κάτι εντελώς καινούργιο.
0: Εγώ θεωρώ, σας ξαναλέω, και δεν πρόκειται να κάνω γενικούς ή ειδικότερους σχολιασμούς. Εγώ σας λέω ποια είναι η δική μου άποψη και ποια θεωρώ ότι είναι η κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα για να διαμορφωθεί ένας πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ένας πόλος που θα έχει αξιώσεις νίκης και όχι καταγραφής. Αυτή είναι η προσωπική μου πολιτική γνώμη.
1: Είναι σαφής.
0: Και την καταγράφω με όλη την σημασία που έχει. Θεωρώ από εκεί και πέρα όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα αξιολογήσουν την κατάσταση, θα σταθμίσουν πολιτικές τους επιλογές και τα ενδεχόμενα και θα κινηθούν αναλόγως. Η γνώμη μου είναι ότι απαιτείται μια προγραμματική και πολιτική σύγκληση που θα οδηγήσει σε μια πολιτική συμπόρευση των δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς. Τώρα από εκεί και πέρα σας ξαναείπα ότι δεν μπορώ να προεξοφλήσω ότι κάτι τέτοιο.
1: Σωστά. Πάντως το πολιτικός δέον, το πρέπει δηλαδή, απέχει από το εφικτό.
0: Κοιτάξτε, ο Καντ λέει μπορείς επειδή οφείλεις.
1: Σωστά. Ναι, εντάξει.
0: Οπότε αν οφείλουμε τότε μπορούμε.
1: Λοιπόν, θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
0: Να είστε καλά κύριε Τριάντη, να είστε καλά.
1: Γεια σας, να είστε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, βουλευτής της Νέας Αριστεράς και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Αριστεράς και όχι της Νέας Δημοκρατίας, όπως ήταν το lapsus linguae, το δικό μου. Λοιπόν, τώρα θα προβώ σε μια σοβαρή καταγγελία και θέλω να την ακούσετε. Θα καταγγείλω την Σπύρα, Αθηναίδος Νέγκα και Τάκη Χατζή, οι οποίοι συκοφαντούν την πόλη μου το Αγρίνιο. Γι' αυτό και εγώ θα θα βάλω ένα τραγουδάκι στο οποίο αναφέρεται το Αγρίνιο και είναι σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη και τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, θα μας το πει η Μαρία Δημητριάδη.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
8: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Ακούτε Αλφα 989, ο Γιάννης Τριάνδης είναι στο μικρόφωνο και θέλω να ξαναπώ το εξής. Διαβάζω όλα όσα γράφετε στα mail που αφορούν την εκπομπή ετούτη και όσα λέτε στο τηλέφωνο και μου μεταφέρονται. Σέβομαι απολύτως και το εννοώ και τα επικριτικά σχόλια και τα θετικά και τα λαμβάνω υπόψη μου. Σπανίως αναφέρομαι στους ακροατές. Σήμερα θα το κάνω γιατί ο κύριος Θύμιος Λίβας, αν λέω σωστά και αν είναι αυτό το πραγματικό το όνομα, δεν έχω λόγους να το αμφισβητώ, μου γράφει για την υπόθεση Κασελάκη. Ντροπή σας, γιατί είστε εναντίον του Κασελάκη λόγω του ερωτικού του προσανατολισμού. Πού το βρήκες, ανθρωπέ μου, αυτό? Και βεβαίως, επειδή είπα ότι ήταν αξιοπρεπείς όσοι αποχώρησαν και πήγαν στη Νέα Αριστερά, αποχώρησαν τότε επί Κασελάκη. Το έχω πει χίλιες φορές και θα το ξαναπώ. Ήταν θέμα αξιοπρέπειας για αυτούς. Νομίζω ότι θα έπρεπε να παραδώσουν τις έδρες, δεν το έκαναν. Ήταν θέμα αξιοπρέπειας γιατί ο κύριος Κασελάκης κάθε άλλο παρά είχε σχέση με την αριστερά. Και να ξέρετε, κύριε Λίβα, αν θυμάστε και αν παρακολουθείτε, δεν είστε υποχρεωμένος, αλλά μην λέτε λόγια στον αέρα, και από εδώ και από την εκπομπή του Τάκη Χατζή, την τηλεοπτική, έχω χαρακτηρίσει σταλινοφασιστική τακτική τον τρόπο που έδιωξαν τον Κασελάκη οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε όμως έναν καλό λόγο και θα ακούσετε ποιος είναι αυτός.
10: Ο καλός, ο λόγος.
9: Για την τραγωδία στην Ηλιούπολη γράφτηκαν πολλά. Και στα site τα διάφορα, αναλύσεις, ψυχολόγοι και άλλοι, και είπαν ο καθένας τη γνώμη του, εν πάση περιπτώσει. Διάβασα μία συνέντευξη στη Λάιφο, η οποία δεν είναι σημερινή, είναι το 15 νομίζω, ένας ιερέας, ο κύριος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, μιλώντας για την αποτυχία του γιού του στις εξετάσεις, τις πανελλήνιες, του είπε: «Μπράβο παιδί μου, όχι μπράβο που απέτυχες, δεν έχει σημασία αν απέτυχες. Γιατί η ζωή δεν σταματάει στην επιτυχία ή στην αποτυχία στις εξετάσεις». Μια καταπληκτική συνέντευξη, η οποία θα ήταν καλό, την οποία θα ήταν καλό να την ακούσουν πάρα πολλοί γονείς. Και κυρίως εκείνοι που πιέζουν τα παιδιά είτε να γίνουν, να πάρουν το επάγγελμα το δικό τους, ξέρω πάρα πολλούς, να γίνει γιατρός επειδή ο πατέρας ή δικηγόρος ή να πάρει πτυχίο οπωσδήποτε, και ελάχιστοι από αυτούς κατευθύνουν τα παιδιά τους με τη γνώμη τους, όχι με πίεση ή προτροπή, να κάνουν τα παιδιά αυτό που θέλουν. Εν πάση περιπτώσει θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Λέει λοιπόν, απευθυνόμενο στο γιο του, ο οποίος είχε αποτύχει, επαναλαμβάνω, στις Πανελλήνιες: «Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι δεν είμαι περήφανος μόνο στις επιτυχίες σου, μα και στις φαινομενικές ήττες σου, γιατί αγαπώ αυτό που είσαι και όχι εκείνο που ήθελε ο εγωισμός μου να είσαι. Και γιατί αγαπώ εσένα με όλα τα σημάδια της διαδρομής σου, που πίστεψέ με δεν κρίθηκε σήμερα. Απλά σήμερα ξεκίνησε. Και να σου πω και κάτι. Ποτέ δεν θα σε χρησιμοποιούσα για να νιώσω εγώ επιτυχημένος. Δεκανίκη του δικού μου κενού δεν θα γινώσουν ποτέ. Σε αγαπώ για αυτό που είσαι».

0: πέταχα το Θεό. Μπορεί και να'ν όλοι να ρωτώ, ποιος είδε τάχα το Θεό. Μπορεί και να'ν όλοι να ρωτώ.
1: Αυτό είναι τραγούδι του Γιάννη Σπανού, που το πρωτοείπε η Αλεξίου σε στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου. Εδώ το ακούσαμε από το Μητακίδη, τον active member, τον B.D. Foxmoor, όπως αυτό αποκαλείται. Δύο λόγια για αυτή την υπόθεση του Νίκου Κοτζιά και του ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκης Παπάς και μπλέκονται και τα λοιπά. Είχα μια ενημέρωση εδώ και 10 μέρες περίπου για μια πρωτοβουλία του Νίκου Κοτζιά και δύο άλλων πρώην υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι μακριά πια, μακριά από τον Τζίπρα δηλαδή κυρίως, και υπήρχε μία πρωτοβουλία για να δουν τι θα κάνουν, να συζητήσουν με τον κύριο Φάμελο και με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Και αυτό που είπε χθες ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ότι προτείνει ο Παπάς και ο Πολάκης τον Κοτζιά για επικεφαλής, δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν ισχύει. Το επιβεβαίωσε άρρωστα και ο Πολάκης στη συνομιλία του με τον Τάκη Χατζή, που τη δημοσιοποίησε. Συγγνώμη, τη δημοσιοποίησε ο κύριος Χατζής. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε ενδεχομένως να μας απασχολήσει στην αυριανή εκπομπή? Διάβασα για την ελληνική οικονομία και την απορροφητικότητα των κονδυλίων που διατίθενται. Εδώ υπάρχει μια περίεργη κατάσταση, θα το συζητήσουμε αύριο, επαναλαμβάνω, εκτενώς, γιατί σήμερα δεν είχαμε το χρόνο. Δεν είναι μικρή, είναι υψηλή η απορροφητικότητα, παίρνουμε τα χρήματα δηλαδή, αλλά είναι χαμηλή η απόδοση των πόρων αυτών στην πραγματική οικονομία. Αυτή είναι μια αντίφαση, θα δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι, εμάς μας αρέσει. Κύμα το κύμα είναι από την τελευταία σοδιά, δεν είναι φετινή, περσινή είναι, του Βαγγέλη Γερμανού. Ένα τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά εκεί που πρέπει. Και θα μείνετε εδώ, θα ακούσετε τις ειδήσεις από τη Λένα Βασιλάκου και μετά την εκπομπή του Βαγγέλη Περί, στον οποίον θα ήθελα να πω ότι το χιούμορ, το υπαρκτό και πλημμυρίζει καταιγιστικό χιούμορ, να του θυμίσω, όπως είπε κάποιος, το χιούμορ είναι η τρυφερότητα του φόβου. Και επίσης, σε ό,τι αφορά την πολύ πετυχημένη εκπομπή του με την ηρωνία, το ξέχασα να το φέρω μαζί μου, θα του χαρίσω ένα βιβλίο με τίτλο «Ηρωνία», είναι του Γιανκέλεβιτς. Βλαντιμίρ λέγεται, αλλά μην ανησυχεί, δεν είναι κομμουνιστής. Λοιπόν, ένας διανοούμενος είναι. Με αυτά θα κλείσουμε, ακούγοντας το «Κύμα το κύμα», είπα, του Βαγγέλη Γερμανού. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και εν γέννη την ομάδα μας. Εσείς θα μείνετε εδώ στον Alpha Radio και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Alpha Radio 989.

0: το κύμα ακροβατή.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Την προσεχή Πέμπτη, 21 Μαΐου, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση σχετικά με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβάνου και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΠΚΠ. Αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση σήμερα της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Ο πρόεδρος του σώματος Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πως έχει εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές να διεξαχθεί την επομένη, την Παρασκευή 22 Μαΐου. Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη αναμένεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αρχίζει αύριο εν μέσω διαφοροποιήσεων παρετήσεων στο κυβερνών κόμμα και ενώ εντείνεται η φημολογία πως επίκειται ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα επιστολή 10 ιστορικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό μήνυμα πως η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Χθες παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, Ιωάννα Αγγελεστάθη. Εν τω μεταξύ, σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως την περίοδο πριν από την υπαγωγή της χώρας στο πρώτο μνημόνιο, ακίνητό του μισθώθηκε από το τότε κτηματολόγιο με υπέρογκο ενίκιο. Σημειώνει ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης με κρατικά κονδύλια και αναφέρεται σε συνολικό ποσό ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να έχει καταβληθεί από το δημόσιο. Ο κύριος Γεωργιάδης αφήνει εχμές και για κεφάλαια του κυρίου Ανδρουλάκη σε τράπεζες του εξωτερικού εγείροντα ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξεως. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Χαριλάου Τρικούπη, χαρακτηρίζει τον κύριο Γεωργιάδη επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία. Και τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να βουτήξει στο βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά. Η συκοφαντία και η πολιτική αλήθεια έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι, καταλήγει ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Μήνυμα για τις παρενοχλήσεις Ελληνών ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, μιλώντας σε κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικών επιτροπών, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αλίας. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακόλλησης πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, διεμήνυσε ο Υπουργός. Στη Βουλή κατατέθηκε τροπολογία με μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τους περιορισμούς λόγω του αυτόδους πυρετού. Ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα είναι η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα για διακοπές στοιχείο και στα κύθυρα με κουπόνια αξίας 300 και 250 ευρώ αντιστοίχως. Από σήμερα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών. Υπέκυψε στα τραύματά της η 79χρονη, η οποία στις 10 το πρωί παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια στη συμβολή της λεωφορείου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος ομολογός του συμφώνησαν σήμερα κατά τη συνάντησή τους πως τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν επίσης πως θα συνεχιστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά στον τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της Φεντανίλης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στην αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, αναγράφεται στη δήλωση. Η Ταϊβάν δεν αναφέρεται στη σύνοψη του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση, η οποία περιγράφεται ως καλή. Συναγερμός κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Φουτζέιρα, ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έχει τεθεί υποκατάληψη και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με τη Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια στην Ευρώπη η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών λόγω του ανωδικού ράλι στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς. Διαμηνύει πως οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφτεί την Κίνα πολύ σύντομα και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για την επίσκεψή του, δήλωσε προλίγο ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι το στέλεχος του Χανταϊού, που ανιχνεύθηκε στα 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό χθες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά το 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Νωρίτερα, ο Λιβαδιακός επικράτησε στις καθυστερήσεις 3-2 του Όφη και παραμένει πρώτος στη διεκδίκηση της 5ης θέσης, στο -3 ο Άρης που κέρδισε 2-1 το Βόλο. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four της Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
0: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα, 5η στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Μια μεγάλη στιγμή για την ανθρωπότητα. Συναντώνται οι τρεις υπερδυνάμεις. Η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ελλάδα. Οι δύο πρώτες εκπροσωπούνται από τους πρόεδρους τους. Η Ελλάδα, η χώρα μας, εκπροσωπείται από το Θουκυδίδη. Η εκπομπή αυτή έχει τη χαρά και την τιμή να έχει στην επιμέλεια του ήχου το Σταμάτη Καρλούτσο. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι το κορίτσι που γράφει μουσική και αν δεν γράφει, την ετοιμάζει. Επιμελείται οτιδήποτε ακούτε σε αυτό το σταθμό. Τα ηχητικά είναι η Χριστίνα Μούγιου, ο Βαγγέλης Περής, εδώ. Στο μικρόφωνο. Καλά ήταν η ηρεμία. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το Χανταϊό. Λοιπόν, τι μας κρύβουνε? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί όλους τους Έλληνες. Αυτό το κρουαζιερόπλοιο, γιατί το λένε κρουαζιερόπλοιο? Έχουμε καλέσει έναν ειδικό να μας ανοίξει τα μάτια, γιατί είναι πολύ σχετικός με το επάγγελμα. Ξέρει τα πάντα δηλαδή για τις πανδημίες και τα κρουαζιερόπλοια. Είναι bodyguard.
5: Μαγκές, αυτό δεν είναι κρουαζιερόπλοιο. Είναι ένα ερευνητικό σκάφος που πάνω του ήταν επιστήμονες. Πάλι κατασκευάζουν κάποιους ιούς και πάλι κατασκευάζουν βιολογικά όπλα, ώστε όλα τα πειράματα τα οποία γίνονται, να ξέρετε, γίνονται στην ανοιχτή θάλασσα, για να μην υπάρχουν συνέπειες. Η θάλασσα και το αλάτι, το ιόδιο, όλα αυτά είναι ένα μέτρο πρόληψης σε εισαγωγικά. Λοιπόν, αν μας φέρουν πάλι κάποια καινούργια επιδημία, μην μας αφήσετε όλοι στους δρόμους. Λοιπόν, μην καθίστε και μην καθόσαστε τώρα και αναλωνόσαστε σε καταστάσεις οι οποίες είναι κοροϊδία, όπως ήταν και το προηγούμενο καθεστώς κοροϊδίας. Καταλάβατε, λοιπόν, σας θέλω δυνατούς, αξιόπιστους και πάντα με πίστη. Πίστη στην Παναγία, στο Θεό και ό,τι μας καθιερώνει σαν νοήμοντα όντα.
4: Αν είσαστε νοήμοντα όντα κι εσείς, πρέπει να ακούτε τι λέει ο άνθρωπος. Είπαμε, είναι bodyguard.
6: Στο φίλι σένιο μου Μαρκούτσι.
4: Όλα γίνονται στη θάλασσα.
6: Γαλέρες.
4: Περνάνε οι γαλέρες, έχουν κάτι μαρκούτσια οι επιστήμονες.
6: Ρεσάλτα,
4: και κάνουν πειράματα με το αλάτι, το είπε.
6: Και πειράτες με το κοπάνε.
4: Επίσης κάνουν παστά με το αλάτι.
6: Στο καπηλιό.
4: Για να τα πάνε στο καπηλιό, το λιμανίσιο. Όλα δένονται, να τα αποκαλύψεις. Και γιατί η θάλασσα είναι πικρή ενώ έχει αλάτι, δεν θα πρέπει να είναι αλμυρή? Γιατί? Αυτά για το αλάτι και την πικροθάλασσα θα πρέπει να τα εξετάσουν στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν πανεπιστήμια που πηγαίνουν οι άνθρωποι να σπουδάσουν και να δώσουν απαντήσεις. Αν δεν πάνε στα πανεπιστήμια και τους πάνε το κεφάλι. Και ρωτώ, έχεις εσύ ένα παιδί και πάει στο πανεπιστήμιο και τους πάνε το κεφάλι. Τι πρέπει να κάνει το κουκουέ? Το κουκουέ απαντάει.
7: Είμαι φοιτητής, δεν θέλω να μου σπάσω το κεφάλι. Τι προτείνει και ο Μεταξάς για να μου το σπάσω?
8: Άμα με αφήσετε, θα σας πω.
7: Μα σας αφήνω, λοιπόν, μου λέτε τι γίνεται στην Ουκρανία.
8: Για την ερώτησή σας. Υπάρχει και υπήρχε χρόνια και δεκαετίες το νομικό πλαίσιο.
7: Εσύ είμαι ο φοιτητής που ήρθαν και πήγαν να μου ανοίξουν το κεφάλι ροπαλοφόροι. Τι προτείνει και ο Μεταξάς για να μην μου το ανοίξει το κεφάλι?
8: Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που λέω. Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων υπήρχε εδώ και δεκαετίες.
7: Είμαι φοιτητής. Μπήκε κάποιος να μου σπάσει το κεφάλι. Δεν θέλω να μου σπάσει το κεφάλι. Μου αρέσει το κεφάλι. Τι προτείνει Μεταξάς για να μην μου το σπάσει το κεφάλι?
8: Και σας λέω λοιπόν.
7: Δεν παραλαμβάνω, δεν έχετε πει τίποτα.
8: Μα σας είπα ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο. Και επαναλαμβάνω όσες φορές.
7: Δεν παίρνω απάντηση.
8: Παίρνετε πολύ σαφή απάντηση.
7: Πείτε, ωραία, πάμε.
8: Οι προφάσεις που λένε ότι για παράδειγμα δίνονται.
7: Απάντηση.
8: Γίνεται διακίνηση ναρκωτικών μέσα. Ακούστε με. Δεν σας δίνω την απάντηση που θέλετε εσείς.
7: Εγώ είμαι φοιτητής και να κάνετε. Καμία απάντηση. Θέλω να μην μου σπάσει το κεφάλι.
8: Για να μπορέσει να συνεχίσει την ίδια λογική.
7: Για να μην μου σπάσει το κεφάλι.
8: Σας επαναλαμβάνω, όσες φορές και να ρωτήσετε, ναι, η απάντηση είναι αυτή.
7: Ποια?
8: Το νομικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνουμε ότι εσείς θέλετε μπάστακα την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο.
7: Θέλω να μην μου σπάσουν το κεφάλι, αν είμαι φοιτητής.
8: Γιατί η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο θα έρθει να περιφρουρήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους οι οποίοι θέλουν να κάνουν την business τους εκεί.
7: Αφήστε το νομικό πλαίσιο.
8: Επαναλαμβάνω, υπάρχει το νομικό πλαίσιο για να
7: προστατεύσει
8: όλες οι εγκληματικές ενέργειες μέσα.
7: Εσύ, αυτός.
8: Κύριε Παπακλήμητσο, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
7: Παρετούμε.
4: Καταπέλτης, καλά του τα είπε. Πάντοτε οι Έλληνες έτσι διασκεδάζαμε. Τα σπάγαμε. Δηλαδή σε λίγο θα κυνηγήσουμε. Θα κυνηγήσουν όλους τους λαϊκούς καλλιτέχνες. Το Τζιτσάνι θα το κυνηγήσουνε. Επειδή είπε όλα σπάστα.
9: Πάμε γοήσα μου για Συριανή.
4: Εδώ υπάρχει νομικό πλαίσιο, είναι πολύ βασικό.

0: Όλα για σένα. Όλα για σένα, Ακύλα μας. Να μας πας ψηλά. Να δούμε τον κόσμο από εκεί, από πάνω. Άκου τώρα τι έχει κάνει τηλεόραση. Έχει βρει την ονά του Ακύλα και έχει μιλήσει. Ένα ταβερνιάρι που του έδινε λακέρδα. Έχει βρει από πού αγόραζε κορδόνια. Τελειώσαν όλα αυτά και ψάχνουν να βρουν τι άλλο μας λείπει. Και σκεφτήκανε ότι μια φορά είχε περάσει από την καπνικαρέα. Και τι μας δείξανε, παιδιά, στα αλήθεια. Το πεζούλι που είχε κάτσει ο Ακύλας.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Βρίσκομαι εδώ στην Καπνικαρέα, στο κέντρο της Αθήνας, εδώ όπου πριν από μερικούς μήνες τραγούδαγε ο Ακύλας. Το πιστεύετε? Και τώρα θα τραγουδήσει τη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης.
2: Ναι.
1: Εδώ που περνάει χιλιάδες κόσμος καθημερινά, Έλληνες, ξένοι, τουρίστες, εδώ τον θαυμάσανε. Ένα πολύ απαιτητικό κοινό εδώ, να πούμε, γιατί δεν είσαι προστατευμένος σε ένα μαγαζί. Δεν έχεις επιλέξει να πας να ακούσεις κάποιον. Είσαι εδώ στο δρόμο, τραγουδάς και περιμένεις την αποδοχή του κόσμου.
3: Έτσι.
1: Εδώ ονειρεύτηκε ο Ακύλας, εδώ τραγούδαγε, εδώ τα έκανε όλα. Είναι, παιδιά, μοναδικό όλο αυτό που έχει καταφέρει.
2: Είσαι σε ένα σημείο κλειδί πάνω, γιατί εκεί είναι και το σημείο και εκεί είναι και το μέρος της ζωής σου που πήρε και την απόφαση για να πάει στο Sing for Greece. Δηλαδή εκεί γίναν όλα, στο σημείο που είσαι εσύ αυτή τη στιγμή.
1: Εδώ, παιδιά, εδώ έχει τραγουδήσει ο Ακύλας. Εδώ πίσω μου, βλέπετε, σε αυτό το πεζούλι έχει κάτσει ο Ακύλας. Το καταλαβαίνετε. Έχει περπατήσει εδώ. Περπατάει χιλιάδες κόσμος καθημερινά. Έχει περπατήσει ο Ακύλας. Τώρα τι να κάνουμε.
3: Λίγους μήνες πριν, δηλαδή αυτό δεν είναι πριν από πολλά χρόνια που ξεκίνησε κάποιος καλλιτέχνης. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν και τώρα συζητάει γι' αυτόν όλη η Ευρώπη.
1: Και...
3: αν αυτό δεν είναι, ρε παιδιά, μήνυμα για όλα τα νέα παιδιά, δηλαδή το κατάφερε ο Ακύλας, μπορούμε να το καταφέρουμε όλοι.
1: Και θέλω να μιλήσω. Έχω μαζί μου, παιδιά, τη χαρά.
4: Ποια είναι η χαρά?
1: Εννοείται, είχα έρθει εδώ από νωρίς και μίλησα με διάφορους που έχουν εδώ καταστήματα. Η χαρά λοιπόν έχει εδώ και κάτω μαγαζί με αρώματα.
4: Τον θυμάται?
1: Πέρναγε από εδώ για να πάει, να έρθει από τη δουλειά τη συνέχεια και εννοείται το θυμάται. Χαρά, πες μου.
4: Βέβαια, τον έχω ακούσει, τον έχω απολαύσει. Ήταν ένας καλλιτέχνης με μπρίο, με ενέργεια και διασκέδαζε πάρα πολύ ο κόσμος.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αν υπάρχει κράτος και κυρίως αν υπάρχει υπουργός, υπουργή, να ό,τι να είναι πολιτισμού, πρέπει να γίνει διατηρηταίο μνημείο όλο αυτό. Το δε πεζούλι να το φωτίζουν το βράδυ και να είναι προστατευμένο, γιατί πηγαίνουν οι διάφοροι, ξέρετε, να παίρνουν πέτρες, να τις πηγαίνουν στο σπίτι αναμνηστικά.

0: Ο κύριος Χατζόπουλος θέλει να πουλήσει το δικό του πεζούλι. Ένα είναι το αυθεντικό πεζούλι, όχι του Χατζόπουλου, το πεζούλι του Ακύλα. Του νικητή της Eurovision, αν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μα πεις έχει κερδίσει. Υπάρχει μια άλλη διαβεβαίωση που είναι πολύ πιο ισχυρή από την πραγματικότητα. Είναι τι έχουν πει τα άστρα.
1: Περίπτωση να μην το πάρει ο Ακύλας, είναι πραγματικά να συμβεί κάτι πολύ άδικο και υπόγειο. Κάτι παρασκηνιακό.
2: Που δεν θα μπορούμε να το,
1: που να δεν το, μπορούμε να το ελέγξουμε.
2: Και να το αναλύσουμε και να το μεταφράσουμε.
1: Ακριβώς.
2: Πώς έγινε.
1: Ναι, γιατί
2: τώρα
1: θα είναι υπόγειο και παρασκηνιακό και δεν θα έχει να κάνει ούτε με την απόδοσή του, ούτε με το αν ο κόσμος τον θέλει.
3: Αν δεν συμβεί κάτι έτσι, κάτι άδικο, ναι, τα βλέπεις όλα πάρα πάρα πολύ καλά για τον Ακύλα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι. Πώς το λένε, είναι η εποχή του.
0: Είναι η εποχή του, όλα είναι βίωνα, οι συναστρίες έχουν βγάλει αποτέλεσμα. Αν το αποτέλεσμα βεβαίως είναι διαφορετικό.

0: φωτιά της νιώθεις.
1: Τα ζώδια της είναι απαραίτητο, απαραίτητη ενότητα για οποιαδήποτε πρωινή εκπομπή. Τι άλλο δείχνουν τα πρωινά? Εξαρτάται για ποιο πρωινό μιλάμε. Θα σε ρωτήσω τώρα ειλικρινά να απαντήσεις, θα καταλάβω τι εννοείς. Τι παίζει αυτή τη στιγμή η Κατερίνα Καινούργιο, με τι ασχολείται? Έλα ρε, πού το βρήκες? Άκου να δεις.
2: Ο γιατρός μου είπε ότι γέννησα με κεσαρική τομή. Θα το έλεγα και εγώ, δεν είναι κάτι μυστικό. Και όταν είχα λίγο χρόνο σπίτι μετά και χάζευα έτσι διάφορα σχόλια πολλές φορές κάτω από αναρτήσεις, όχι πολλά, γιατί ο περισσότερος κόσμος είναι καλοπροαίρετος, να το πούμε αυτό, με κατηγορούσαν για την κεσαρική τομή. Καλά, πάμε καλά. Εν έτη 2026, ξέρει ο άλλος για ποιο λόγο χρειάστηκε μία γυναίκα να γεννήσει με κεσαρική τομή? Μπορεί να ήταν πάρα πολύ λόγια. Επίσης, μία γυναίκα μπορεί να επιλέξει την κεσαρική τομή. Δεν σημαίνει ότι είναι εύκολος δρόμος. Δεν ξέρω, ο μήνας Απρίλιος ήταν αφιερωμένος στην κεσαρική τομή. Και αν δείτε, υπήρχαν πάρα πολλά αφιερώματα μέσα στα social media. Αρχικά δείχναν το μέγεθος της βελόνας, την τομή, τον πόνο. Είναι 7 στρώσεις δέρματος. Δηλαδή το σώμα και εκεί υποφέρει για να φέρει ένα μωράκι στη ζωή. Οπότε δεν θα κρίνεται καμία γυναίκα για τον τρόπο που έχει επιλέξει, για τον τρόπο που της είπε ο γιατρός ότι πρέπει να γεννήσει. Αυτό είναι προσωπικό δικαίωμα. Αυτές οι αντιλήψεις που είχαμε 100 χρόνια πριν, ότι για να νιώσεις το παιδί πρέπει να το γεννήσεις φυσιολογικά. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι σου πει ο γιατρός και ό,τι θέλεις. Γιατί μπορεί έτσι να νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί μπορεί να έχεις ένα ιστορικό. Γιατί χίλιους δυο λόγους. Ποιοι είμαστε για να κρίνουμε πώς θα φέρει μια άλλη γυναίκα το παιδί της στον κόσμο? Είναι προσωπικό δικαίωμα και το σώμα της κάθε γυναίκας είναι δικό της. Να το κάνει η ίδια ό,τι κρίνει. Και οι δύο όμως τρόποι είναι τρόποι τους οποίους πρέπει να σεβαστείς και έχουν πόνο. Πόνο πολύ και αγάπη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Άκου να σου πω τώρα, Κατερίνα, από πού βγήκε η κεσαρική. Γιατί έγινε στον Κέσαρα. Έτσι γεννήθηκε ο Κέσαρας. Μέχρι τότε δεν το ξέρανε. Ο Κέσαρας, τώρα σου πω τώρα ποιος είναι ο Κέσαρας. Έχεις δει τον Αστερίξ? Στον Αστερίξ υπήρχε η Κλεοπάτρα που ήταν η Μπελούτσι. Η Μπελούτσι σαν Κλεοπάτρα είχε ερωτευτεί τον Κέσαρα και τραγουδούσαν μαζί. Τι άμμο, έρωτας.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: 2-12-2-12-4-800. Αυτό είναι τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και email onair@alfaradio989.gr και Viber 6-9-47-9-89-9-89. Και ήδη έχετε επικοινωνήσει για να πείτε καλημέρα, Βαγγέλη, και στην ραδιομαδάρα. Έλα με πλούτονα στον εγώ καιρό και άριστους διδήμους που θέλει και ο Λεφάκης. Θα το φέρει ο Ακύλας. Ήδη θα το σηκώσουμε και έχουμε και έναν. Αυτό ήταν ο Δημήτρης. Ένας άνθρωπος που μας λέει να βάλουμε και άγαλμα. Προφανώς για τον Ακύλα και ήδη έχουν αργήσει. Τέλος πάντων, θα τα βάλουμε σιγά σιγά στη θέση τους. Χαίρομαι για τα μηνύματα, γιατί είναι ευπρεπή, δεν βρίζουν. Ακολουθούμε όλοι το παράδειγμα του Πέτρου Γαϊτάνου.
10: Μόνο που έχω πει πολύ λίγες φορές όμως είναι αυτό που ξεκινάει από μία αλφα. Αλλά πολύ λίγες φορές και μετά, εντάξει, όσο και να ακούγεται περίεργο, προσεύχομαι και λέω ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Αλλά κάποιες φορές να πάρει ευχή αγανακτής πολύ. Είναι κάποια πράγματα πολύ ακραία και πολλές φορές είναι επικίνδυνα. Και εκείνη τη στιγμή, άμα δεν μπορείς να το διαχειριστείς, όταν παίζεις τη ζωή σου εκείνη την ώρα, ας πούμε, στο αυτοκίνητο με τρόπους περίεργους, θα σου βγει μια ένταση. Γενικώς όμως, όχι, δεν βρίζω.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Ποια είναι η λέξη που δεν είπε τώρα, από μα,
12: κάτι. Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο, για αυτά που κανείς δεν τολμά.
9: Έτσι.

0: σας θυμίζει. Στον κύριο Γαβρόγλου, ο οποίος ήταν υπουργός παιδείας και συστηνόταν ως Αϊστάιν ή τον συστήναν σαν Αϊστάιν, λέει ότι ο Τσίπρας με τον Καραμαλή τα λεκουάλε.
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά?
2: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά τη δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλής, για πείτε μου.
1: Είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη εδώ, θα πει κάποιος. Και οι εποχές και οι περίοδοι.
2: Θα το κρίνει η ιστορία.
0: Το έχει κρίνει η ιστορία. Λέει ότι όλα είναι σχετικά. Και μια που είναι ο Αϊνστάιν και το όλα είναι σχετικά, σκεφτήκαμε και σκαρώσαμε για ένα σχετικό τραγουδάκι, λαϊκό βέβαια. Έλα, φύγαμε.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ανοιχτά πρέπει να είναι τα στενά του ορμούς για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, συμφώνησαν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Δεν υπάρχει αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν στη σύνοψη του Λευκού Οίκου. Συναγερμός κοντά στα στενά του ορμούς, καθώς πλοίο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τελεί υποκατάληψη και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Νεκρή ηλικιωμένη, η οποία παρασύρθηκε το πρωί από φορτηγό Στάνο Πατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα πολύ σύντομα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως το στέλεχος του Χανταϊού, που ανιχνεύθηκε στα 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Ταχύος και Κύθυρα Πας και θα παραμείνει ανοιχτή έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, σχεδόν έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Θέλω να σας πω ότι είμαι ο Βαγγέλης Περής, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν με παρουσιάζουν εμένα. Δεν συμβαίνουν αυτά. Αλλά εγώ δεν θα το κάνω με τους συνεργάτες μου. Θα αναφέρω τα ονόματά τους. Σταμάτης Καλούτσας ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Είμαι λίγο κνευρισμένος, θα το ξεπεράσω. Τα ηχητικά η Χριστίνα Μούγιου. Θα έχετε μάθει, όλοι το μάθαμε, το τι έγινε στο Survivor. Όπου ένα νεαρό αγόρι, πόσο, 20 ετών, 22. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ανάρρωση, αφού πέρασε μια τεράστια περιπέτεια και θα περάσει, έρχονται κι άλλα. Και μαθαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο reality αυτό της επιβίωσης. Τι μας είχαν καλλιεργήσει μέχρι στιγμής, ότι είναι κάπου απομονωμένοι, ότι δεν βλέπουν τίποτα παρά μόνο κάτι σαύρες, κάτι φίδια, ότι βρέχει και δεν ξέρουν πού να κρυφτούν οι άνθρωποι, τρέχουν, δεν έχουν τι να φάνε, μόνο καρύδες. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Κάθονται και περνάνε συνέχεια σκάφη.
4: Εγώ αυτό που έζησα το 23 είναι ότι μαζί με την παραγωγή και με το Σάκη, το Γκατσούλη που ήμασταν μέσα στη θάλασσα που ψαρεύομαι, τα σκάφη ακούγονται αρκετά όταν είσαι μέσα στο βυθό. Δηλαδή μπορείς να καταλάβεις, να αντιληφθείς ένα σκάφος σχεδόν ένα μέτρο πριν ξεφτάσει. Να το τονίσουμε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά το σκάφος είναι δίπλα σου. Άμα έχεις εμπειρία και έχεις αποτύχει, οι μηχανές ακούγονται μέσα στο νερό, πόσο μάλλον που είναι δίχρονες και πολύ δυνατές, πριν από ένα λεπτό ακούς μέσα τις κοπέλες.
5: Γιώργο, εσύ κινδύνευσες κάποια στιγμή από όλο αυτό που μας περιγράφει?
4: Πολλές στιγμές, τη στιγμή εκείνη που τη θυμάμαι και δεν το ξαναζήσει, το σκάφος ερχόταν κατά πάνω μου. Mm-hmm. Για καλή μου τύχη έχω μια εμπειρία στο βυθό και κάποιες ανάσες και έτσι βούτυξα με το που είδα ότι είναι στα, ξέρω, 20 μέτρα. Βούτυξα κάτω. Κατέβηκα στο πυθμένα και είδα από πάνω τη μηχανή να περνάνε, να περνάει εκτός από πάνω μου.
3: Αυτό δεν είναι reality επιβίωση στη ζούγκλα, είναι το Σεντροπέ. Περνάνε κότερα, Chris Crab. Έχω και κότερο, πάει μια βόλτα. Δεν μπορώ τώρα, έχω αγώνα επιβίωση.

0: το τραγουδάκι το τραγουδούσε κάποτε όλη η Ευρώπη. Τώρα ακούμε την Κέτι Γκαρμπή, βεβαίως, που είχε πάει στη Eurovision. Τώρα είναι ένα τραγούδι της Eurovision που τραγουδάει όλη η Ευρώπη. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Ελάτε τώρα, δεν το ξέρετε? Του Αγγίλα μας. Βρήκαμε διάφορους εκπροσώπους, δημοσιογράφους, κάμεραμέν και τα υπόλοιπα που έχουν πάει ήδη στη μακρινή Αυστρία και τους λέμε: έχετε μάθει το τραγούδι του Αγγίλα, το Φέρτο? Το έχουν μάθει και μας το τραγουδάει μια υπέροχη χοροδία.
1: Πρέπει να παίξω δεντάω πάω πάσο. Mi ambición es fuego, nunca fracaso.
2: No hay límite, todo lo harás. Quiero llegar a tu panta, mejor, no te atraso.
1: Te lo he

0: Πετάνω όλα, όλα πάλι, δεν θα χορτάσω.
1: Real estate, φέρτο. Σασίμι του να φέρτο.
2: Κρίσω ρολόγια, λίτιζα, είναι σου λέω, φέρτο.
3: Λία τεφαλτό, φέρτο. Κιες καρτό, φέρτο.
4: Real car, διότι μη στάρς, σου είπα, φέρτο.

0: αυτό.
1: Μετά από αυτό, έχετε καμιά αμφιβολία, το λένε και τα άστρα. Κερδίζουμε, αδέρφια. Venceremos. Ya se anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar. Θα νικήσουμε, όπως καταλαβαίνετε. Φαντάζομαι ότι όλοι το γνωρίζετε. Venceremos, θα νικήσουμε.

0: Και ρομπέρ, θα τις σπάσουμε τις αλυσίδες. Κάτω η μιζέρια, ξέρουμε πώς να την νικήσουμε. Αυτά είναι λόγια του Φιδέλ Κάστρο. Δεν ζει ανάμεσά μας, αλλά κάποιος θα πάρει τη θέση του. Ο Τσίπρας όλοι λένε. Εξάλλου είχε πάει στην κηδεία του ο Τσίπρας και είχε βγάλει ένα λόγο πολύ εμπνευσμένο. Νομίζω ότι έχουμε ιστορικό χρέος να θυμόμαστε μεγάλες στιγμές του ελληνισμού.
1: Και αφήνει πίσω πολύτιμη κληρονομιά στον κουβανικό λαό, στην παιδεία, στην εξάλληψη του αναλφαβητισμού, στην υγεία, στο επίπεδο των επιστημών και του πολιτισμού. Και δίνουμε κι εμείς από την μακρινή Ελλάδα τον δικό μας αγώνα για τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια. Και σε αυτόν τον αγώνα το παράδειγμα του Φιντέλ μας συντροφεύει και θα μας συντροφεύει για πάντα. Στις νίκες και στις ήττες, στις ανατροπές και στους συμβιβασμούς. Αντίο κομαντάτε. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
0: Ρε κουμπάρε, δύο κουβέντες σε πρέπει να πεις, λάθος και τις δύο τις είπες, τέλος πάντων. Και μια που θυμηθήκαμε τον ένα πυλώνα του Τσίπρα που είναι ο Φιδέλ Κάστρο, πάμε και στο δεύτερο που είναι ο Πάνος Καμένος.
2: Άιντε και δεν ξέρω τι να κάνω. Πού σε πάνω, πού σε πάνω.
0: Τώρα δεν χρειαζόταν ένας Πάνος Καμένος να μπει μέσα, να πει τις ιδέες του, ανατροπή.
2: Άιντε σε...

0: εγώ νόμιζα ότι είναι υπέρ μας. Να τα. Τι ήταν αυτό που άκουσα μέσα, ήταν, έλεγε αυτός κοκοκό και ακούστηκε μια γυναικεία φωνή στον βάτος. Να τα. Η βούλτευση ήταν. Έχουν περάσει 40 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα και δεν έχουμε τη βούλτευση να διακόπτει κάποιον ο οποίος μιλάει. Ζητάμε συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει. Και αμέσως διορθώνουμε το σφάλμα.
1: Αρχίζοντας λοιπόν από την Εθνική Άμυνα, τι να πω, ότι δεν ήξερε ούτε ο υπουργός ότι μέσα στην αιγελίτιδα ζώνη υπήρχε ένα ξένο ντρόν.
2: Ντροπή και που τα λέτε αυτά λοιπόν, στην τηλεόραση.
1: Όχι, όχι, δεν
2: και
1: είναι καθόλου.
2: Ανακοινώνεται με σαν κόμμα.
1: Ντροπή. Σας παρακαλώ.
2: Ναι, ναι.
1: Μη με διακόπτετε.
2: Όχι να διακόπτω.
1: Ήξερα, λοιπόν,
2: λίγο το εθνικό
1: ξέρουμε.
2: Θέμα δεν σας ενδιαφέρει.
1: Μα ποιο εθνικό, αυτό δεν ξέρουμε αυτή τη
2: αφήστε
1: στιγμή.
2: Αφήστε να γίνει
1: ντρόν,
2: δουλειά με τον ντρόν. Δεν την κάνετε εσείς.
1: Ποιανού είναι, ποιανής χώρας είναι.
2: Ξέρουμε, όλα τα ξέρουμε.
1: Τα ξέρουμε.
2: Εσάς δεν σας ενημέρωσε.
1: Είναι εθνική ασφάλεια και δεν ενημερωνόμαστε. Να μας το πείτε.
2: Θα αποστείλουμε κάποια στην Κόρινθα να σας
1: ενημερώσει. Όχι στην Κόρινθα, αφήστε την Κόρινθα και τα προβλήματά τη. Αφήστε την Κόρινθα. Κοιτάξτε την Αθήνα.
2: Εμείς βλέπουμε τι ψηφίζει.
1: Αλήθεια λέτε. Ξέρετε τι ψήφιζε η Κόρινθος.
3: Παρακαλώ, όχι,
1: και
3: έχει...
1: τον πόνους των 50 ευρώ πήγε στη Νέα Δημοκρατία, να ξέρετε.
2: Γιατί εσείς όταν το είχατε, δεν το παίρνατε.
1: Άκουσα πριν και πρέπει να σχολιάσω. Ότι πάμε τέλεια στην εξωτερική πολιτική.
2: Τέλεια πάμε.
1: Υπάρχουν
2: και στα εθνικά και στο εξωτερικό.
1: Το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά τα θέματα τη εξωτερική.
2: Τα είδαμε στη συμφωνία τη με τη Μαδρίτη και του Ελσίνκη.
1: Τα θέματα
2: που αναγνωρίσατε.
1: Ναι, αλλά δεν θα σταματήσω να μιλάω.
3: Ελάτε.
2: Τι θέλετε να πείτε τώρα.
1: Ότι θα μιλάω πάνω σας αν με διακόπτετε. Αυτό λέω.
2: Αλήθεια. Εσείς πριν που μιλάγατε, τι κάνατε.
1: Δεν μίλησα.
2: Δεν μιλήσατε.
1: Σταμάτησα.
2: Το ΠΑΣΟΚ, το Εθνικό Κόμμα που έκανε τη συμφωνία τη Μαδρίτη και του Ελσίνκη. Θαυμάστε το. Εδώ είναι.
3: Κυρία Βούλτευση, παρακαλώ.
2: Εδώ είναι. Μαδρίτη και Ελσίνκη.
1: Δεν σταματάει. Λοιπόν, το ότι έχει αποτύχει 7 χρόνια διακυβέρνηση.
2: Τι θέτει και όλη μέρα βρίζεται.
1: Ποιο βρίζει.
2: Συμμορία, μαφία. Τι θετική είναι
1: μιλάω
2: αυτή η ατζέντα.
1: Τώρα. Αν μιλάω εγώ, θα ακούσετε αυτά που λέω.
2: Ο αρχηγός σας έτσι λέει.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει.
2: Ο κύριος Τσοκαλάς έτσι λέει.
1: Ο κύριος Τσοκαλάς λέει αυτά που θέλει.
2: Δεν θα ποια τοξική άνθρωπη.
1: Εγώ, τι λέει ο κύριος Τσοκαλάς.
2: Όλοι
1: μιλάω
2: εγώ στην
1: Κατερίνα Ταγαράπη.
2: Α, καλά. Ωραία. Λοιπόν, είναι η Κατερίνα Ταγαράπη. Δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Εγώ θυμάσαι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχει μεγάλες επιτυχίες παντού σε όλο τον κόσμο. Σοφία Βούλτευση. Σοφία τη λένε οι περισσότεροι. Μία της επιτυχίες ήταν ο Ντίν Μάρτιν.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
8: Traction. Κάθε Κυριακή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Διαδίδουν κάποιοι ότι δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Τους απαντάω κοιτώντας στα μάτια. Το 212-212-4800 τι είναι, ρε. Τηλεφωνικό κέντρο είναι. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και ένα email. Σημείωσε το oner@alfaradio989.gr. Και Viber 3 στα 3, 6-9-47-9-89-9-89. Όλα εδώ. Και επειδή τα έχουμε όλα αυτά, να το ένα μήνυμα λέει: Γεια σου Βαγγέλη με τα ωραία σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω, λέει, να σχολιάσει το επερχόμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας όπου θα βγουν τα μαχαίρια. Κάτσε ρε εσύ η Αποστόλη, αδερφέ μου. Τα μαχαίρια πάντα βγαίνουν όταν έχεις μια πίτα. Να σου πω, πες ότι έχεις μια πίτα, βασιλόπιτα ας πούμε, και έχει μέσα φλουριά, όχι ένα πολλά. Θα πάρεις ένα μαχαίρι να κόψεις και μετά έρχονται τα υπόλοιπα και τα μοιραζόμαστε. Ο Νίκος, μπράβο του, έχει μια ωραία ιδέα για τίτλο εκπομπής. Συγχαρητήρια, λέει, για την ωραία εκπομπή. Βρίσκομαι με τη Σοφία, τη βούλτεψη, έλα ρε τυχερέ, και λέμε να πιούμε έναν καφέ, αλλά δεν αφήνει το σερβιτόρ να πάρει παραγγελία. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα μηνύματα. Γκριντζάρω με μερικά θέματα. Ωραίο αυτό το γκριντζάρω. Είναι ένας κύριος ο οποίος είναι γύρω στα 50 τόσο στον κόβο, πολύ και λίγο παραπάνω, αλλά επειδή θέλει να κάνει παρέα με την νεολαία, έχει πάει στη Face Κορδά και μιλάει τη γλώσσα των νέων.
10: Λες την ηλικία σου.
11: Τι λέω, ναι, βέβαια, είμαι 52.
10: Είσαι 52.
11: Είμαι 52.
10: Το καταλαβαίνεις ότι φαίνεσαι πολύ μικρότερος.
11: Καθόλου. Δεν νιώθω ξένιαλ, γιατί τυπικά είμαι ξένιαλ. Οι 74ηδες είμαστε ξένιαλ. Εγώ νιώθω Gen Z και προσπαθώ να είμαι Gen Z, που σημαίνει ότι όταν έχω Gen Z δίπλα μου, τη ρουφάω, τη παίρνω την πληροφορία και κάνω brain hacking εκεί. Δηλαδή μπαίνω μέσα στο πώς σκέφτονται, τι κάνουν, αλλάζω συνήθειες, με αναπροσαρμόζω, κάνω αυτό που θέλω για να ανεβάζω ντοπαμίνη στον εγκέφαλο. Αλλιώς βαριέμαι.
12: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Μην λες βαριέμαι, ρε φίλε, να λες είμαι τεμπέλιαν. Είναι πιο ωραίο, πιάνει. Ο Καϊφίας τραγουδάει σουρί. Πάρει για την τεμπελιά. Έλα πάμε, ο ύμνος μας.

Αυτό είναι του Γιώργου Σουρή. Και το γράφει πάνω στον τάφο του. Σε αυτόν τον κόσμο το χαζό. Αχ, να γινόταν να μιζώ, μα δείχνω να πεθάνω. Ο οποίο Γιώργο Σουρή, να πούμε ότι ήταν από τη Σύρο. Και μην βγει τώρα κανένα χατζή. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μην βγει τώρα κανένα χατζή και πει ότι ήταν από την Πάτρα. Γιατί όλα τα έχουμε ακούσει. Αυτό μας λείπει.

0: Με πήρε χτες τηλέφωνο στα αλήθεια η κυρία Λουκάη και λέει: βάζει συνέχεια τον κλεωμένη, γιατί δεν παίζετε εμένα, γιατί με σαμποτάρετε, ποιος σε έχει βάλει. Και επειδή εγώ θέλω να κρατάω ίσες αποστάσεις, έχω την κυρία Λουκά, που βέβαια θα τη βγάλουμε εμείς, αλλά βγήκε σε μια αθλητική εκπομπή. Αθλητικά με τη Λουκά για να πει τι.
1: Αυτοί οι 200 στην Κασαριανή δεν είναι λεβέντες, δεν είναι ήρωες, είναι προδότες, εθνοπροδότες.
2: Δεν τρέπεσαι με αυτά που λέει.
1: Έρχεται το τέλος τους.
2: Δεν τρέπεσαι με αυτά που λες.
1: Δεν τρέπεσαι. Εσύ να ντρέπεσαι, παλιοκουμούνι! Εσύ να ντρέπεσαι! Βρε, ήρθε το τέλος σας!
2: Παλιοκουμούνια! Να πούμε, μιλάς για νεκρούς!
1: Ήρθε το τέλος σας!
2: Στο διάλο να πούμε, παιδιά, δεν έχεις τρασχοληθεί!
1: Και σαριανείς είναι του σατανά του διαβόλου!
2: Παιδιά, δεν έχεις τρασχοληθεί!
1: Προδότες! Εθνοπροδότες!
2: Οι διακόπτητες
1: και σαριανείς είναι του σατανά του διαβόλου! Προδότες!
3: Τα χριστιανόπουλα.
0: Μην ξεχνάμε ότι είναι και χριστιανοί, γι' αυτό τα λέει, από αγάπη.
3: Μήνυμα που φέρνει τη χαρά.
0: Μα στο καλλιτεχνικό τα μάθε αυτά.

0: Τι ακούμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι των μεταξύ βγαίνουν και λένε ότι από αγάπη τα λέμε, γιατί ενδιαφερόμαστε για το μέλλον σας. Και κάθεται τώρα και 200 ανθρώπους που τη λεβεντία των οποίων προσκύνησαν άπαντες όπου και να πρόσκειται και να λέει τέτοιους χαρακτηρισμούς. Τέλος πάντων, έχουμε τώρα ένα απόσπασμα για το οποίο θα κάνω μια εισαγωγή. Δηλαδή, αυτό το απόσπασμα δεν σχετίζεται με προσωπικές οπαδικές προτιμήσεις που νομίζω ότι είναι πασιφανείς. Το μεταδίδουμε για να επιβεβαιώσουμε μια αλήθεια που είναι και μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή, ότι ο φανατισμός για μια ιδέα μπορεί να οδηγήσει στον ευτελισμό αυτής της ιδέας. Όποια είναι αυτή η ιδέα, ας πούμε, ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Και εξηγούμε. Ο Παναθηναϊκός έδινε αγώνα για να πάει στα play-off της EuroLeague. Ο φανατικός έχασε το στόχο. Τον αντικατέστησε με έναν άλλον, δηλαδή με την αγωνία για το αν θα παρευρεθεί στον τελικό ο πρόεδρος της ομάδας. Το αποτέλεσμα είναι αστείο και ταυτόχρονα λίγο θλιβερό.
1: Λοιπόν, πάμε να σας κάνω μια ανάλυση την οποία δεν έχει σκεφτεί κανένας ακόμα, μάλλον. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει φάει 3 αγωνιστικές τιμωρία από την Ευρωλίγα για την ασεμνή του συμπεριφορά, όπως δηλώσαν αυτοί. Και έτσι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα χάσει 3 αγωνιστικές. Χλεβάζουν, ζητοκραυγάζουν κάποιοι, αλλά λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Έρχεται η Τρίτη. Θα σκάσει μύτη εδώ πέρα στην Αθήνα η Βαλένθια με αυτοπεποίθηση και θα γίνει το 2-1. Τέλος η πρώτη αγωνιστική τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αυτή μετά την Πέμπτη θα είναι με πολλή αυτοπεποίθηση οι Βαλεθιάνοι. Θα πούνε πάμε ρε να τους γυρίσουμε πίσω στην Ισπανία ρε, να κάνουμε την ανατροπή τη μεγάλη. Και κάπου εκεί θα πει ο Γιαννακόπουλος στα αυτοί των δικών μας, τώρα παίξτε κανονικά να ξεμπερδεύουμε με δάφτους. 3-1 και σπιτάκι Βαλένθια. Τέλος και η δεύτερη αγωνιστική τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Μετά θα έρθει το Final Four. Όλοι θα χλεβάζουν και θα ζητοκραυγάζουν που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα μπορέσει να είναι στο Final Four. Αλλά είπαμε, δεν έχουν λογαριάσει με τον ξενοδόχο μαζί. Λογαριάζουν μόνοι τους. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα είναι στο γήπεδο. Θα είναι στη σουίτα πάνω. Θα παίξει με την ομάδα που θα τύχει ή με Ρεάλ ή με Χάπουελ. Θα τη σκουπίσει με συνοπτικές διαδικασίες. Α, τέλος και η τρίτη αγωνιστική στον ημιτελικό της τιμωρίας του. Τι έχουμε? Μετά έχουμε τελικό. Και τέλος η τιμωρία του Γιαννακόπουλου. Και θα είναι παρόν στον τελικό. Ο Δημήτρης. Ε, τι έγινε Ευρωλίγκα? Δεν τα υπολογίσαμε σωστά?
0: Αυτά που λέτε, τι είναι να πούμε? Θα το πούμε στα αγγλικά ή μάλλον στα ψευτοαγγλικά, σαν αυτά που λέει ο Αντριάνο Σελεντάνο.

0: Γεια σου, Αντώνη. Καλό μεσημέρι μας εύχεται. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Ευχαριστήθηκε πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται και έφτασε σε ένα σημείο να μην μπορεί να συγκρατήσει κάποια πράγματα ακούγοντας αυτό με τη Λουκά. Μακριά από εμάς. Στην αρχή της εκπομπής θα θυμούνται οι παρατηρητικοί ακροατές μας ότι αναφερθήκαμε στο κρουαζιερόπλοιο, όπου ήταν ένας κύριος bodyguard που ήξερε τι ακριβώς γίνεται με το κρουαζιερόπλοιο, ότι δεν είναι κρουαζιερόπλοιο, είναι στην πραγματικότητα εργαστήριο. Τι συμβαίνει με αυτό? Το ψάξανε κάποιοι άνθρωποι και μας δίνουν τα φώτα τους.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή γράφετε μαλακίες στα social media για να μαζεύετε ακολούθους και να κάνετε ντόρο, ή αυτές τις μαλακίες που γράφετε πραγματικά τις πιστεύετε, που είναι ακόμα χειρότερο.
2: Κρουαζιερόπλοιο με τον ιό. Πισίνες δεν έχει, μπαρ δεν έχει, έχει ένα σωρό λέμβους κάτω-κάτω. Γιατί? Γιατί είναι κρουαζιερόπλοιο, είναι ερευνητικό σκάφος το οποίο μεταφέρει επιστήμονες. Και κάτι ξέφυγε.
1: Έψαξα και βρήκα το κρουαζιερόπλοιο. Αν γκουγκλάρεις λίγο το κρουαζιερόπλοιο με το όνομά του, θα βρεις την συγκεκριμένη σελίδα, η οποία είναι αυτή. Εγώ σου τη μετέφραζα τη σελίδα από το Google για να δεις το εξής. Το συγκεκριμένο λοιπόν πλοίο, που θεωρείται κρουαζιερόπλοιο, είναι ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο προορίζεται για ταξιδιώτες ειδικού τουρισμού, expedition όπως λέει.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Thank you.

Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στη Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.

που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

ένα άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.

μπροστά μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

μου το πεις. Οι παλιοί μας φίλοι μην το πεις. Για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια. Τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια. Για πάντα φύγανε.

όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να

Να σπάρει τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,